0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
1: Ειδοποιών σκουλινέιντιο. Ειδοποιών σκουλινέιντιο, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: πας?
1: Κάπου έτσι... γενικά να την πέσω.
0: Τι γίνεται απάνω?
1: Απάνω, τι γίνεται απάνω. Εντάξει, όλα καλά απάνω.
0: Κοίτα. Κοίτα. Άμα θέλεις να κινηθούμε μαζί, εντάξει.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Τι?
1: Δεν μ' αρέσει έτσι.
0: Και πώς το περίμενες?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάπως αλλιώς, πάντως όχι έτσι. Τουλάχιστον αν όλα αυτά δεν γίνονται από φόβο ή από ανία ή από συναδελφική διάθεση. Μ' αγαπάς λίγο?
0: Όχι μεγάλα λόγια, δεν είπα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή με σένα πώς γίνεται? Κατεβάζουμε το φερμουά, ξεκουμπώνουμε το παντελόνι, παπ, τελειώσαμε.
0: Δεν με παίρνει για περισσότερα.
1: Μάλιστα. Άκου τώρα το μάθημα της ανατομίας. Αυτός εδώ είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος που διψάει αλήθεια και ποτέ δεν του δίνουν αρκετή και ποτέ δεν χορταίνει. Και αυτή εδώ είναι η κοιλιά που διψάει για τροφή. Και αυτό εδώ κάτω είναι το φύλλο που διψάει για έρωτα γιατί νιώθει μοναξιά ποτέ πότε. Εγώ στη ζωή μου τα άθρεψα. Τα χόρτασα και τα τρία, όσο μπορούσα και όσο ήθελα.

Εσύ μπορεί την κοιλιά σου λίγο. Με φασκόμηλο βέβαια. Αλλά από... από αλήθεια, από έρωτα. Τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Μόνο φουσκωμένα λόγια και καμώματα και πόζες. Τη αφήνει το χέρι. Το μάθημα τελείωσε. Μπορείς να πηγαίνεις.

European School Radio. Bleiben Sie dran. Voyage, voyage. European School Radio. Μας ταξιδεύει παντού. Ελάτε μαζί μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

nos at home. Dia es mayo. Dia es mayo.

Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πως θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά όταν γυρνάς μέσα σε

0: Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μι.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Με το ζόρι απ' τη φωλιά τους πήρα τη φωτιά απ' τους δράκους και απ' τους μάγισσες καζάνια, κατσαρόλες και τηγάνια. Έριξα τα υλικά μου και τα λατοπίπερά μου. Απ' τα παραμύθια κλέβω

μέρα με τη φαρδέλα. Ο καυγάς άναψε για τα καλά. Και θα μαλώναν για πολύ ακόμα. Αν ένα τενεκεδάκι που τα είχε δει όλα δεν τους έλεγε: «Οι παλιοκαμινάδες τα έκαναν». Οι καμινάδες. Τι καθόμαστε λοιπόν? Να τις δώσουμε στον παλιατζή, να τις ρίξει το καμίνι στη φωτιά, να λιώσουν και να μην ξανάρθουν.

πως πουργίτη, πως τσιβάταρα, πως ήτη, τι πίτα. Hey, κάποιος φωνή του βάζει το καημένο, πως το μάζει, τι πίτα.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ποιος είναι?
2: Οι σούπερ ήρωες!
3: Μπλακ τρικάρουν μπαίνει δυναμικά στο ραδιόφωνο.
4: Και σας παρουσιάζει την εκπομπή Σούπερ ήρωες.

0: Θα είμαστε κοντά σας σε μια φορά το μήνα.
1: Και εκπομπές μας θα περιλαμβάνουν
0: μουσική,
2: συζητήσεις,
3: συνεντεύξεις
1: και άλλα πολλά.

0: Η Eurovision 2026 επιστρέφει με περισσότερα τραγούδια, περισσότερα ρίσκα και ακόμα περισσότερες απόψεις.
1: Ποιοι ξεχωρίζουν στους ημιτελικούς, ποιες χώρες παίζουν εκτός ασφαλούς και ποιες τολμούν να αλλάξουν το παιχνίδι.
2: Στο Eurotalks σχολιάζουμε τις επιλογές κάθε χώρας, αναλύουμε τις εμφανίσεις και κρίνουμε τη συμμετοχή της Ελλάδας, χωρίς φίλτρα και χωρίς υπερβολές.
3: Eurotalks, η Eurovision όπως πραγματικά ακούγεται.

φως του βαράδου οι παστιστές έχουν τις πόρτες τους κλειστές. Κρύβονται στις σάλπιγγες βαθιά οι σαλπιχτές και που τους χάνεις, που τους βρίσκεις, τους τυμπανιστές. Τελίτσες να παίζουν στις καταπάτες. Γι' αυτό στη βαραδούα ή αν κανένας στρατηγός την ώρα που τρώει 7 εκλέρ ή έχει κλειστεί απ' έξω το ασανσέρ, δίνει αφαλένα ο στρατηγός, αρχίζει να παραπατάει, τρέμει σαλαγός, κόβει μαργαρίτα, τη μαδάει και ρωτάει.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Φίλιππος Μενεγάκη.
1: Κωνσταντίνος Δεσπότης.
2: Άλκης Κόλιας.
3: Στράτος Καψούνης.
4: Ζέτα Μεντικάρη.
5: Χαρά Κυρπέ.
6: Κωνσταντίνος Κοντάκης.
7: Άγγελος Ιωμές Μακρύς.
8: Ζωή Δάβαρη.
9: Άρτεμις Σωτηρουργού.
10: Είμαι ο Ράς Βαλάης.

0: Στην αυλή του σχολείου μας.
1: Στην αυλή του σχολείου μας.
2: Καθαρίζουμε το χώρο μας καθημερινά.
3: Επενδύσαμε με ξύλο τα τσιμεντένια παγκάκια μας.
4: Παίζουμε ομαδικά παιχνίδια.
0: Λειτουργούμε ραδιοφωνικό σταθμό και παίζουμε μουσική στα διαλύματα.
5: Χορεύουμε στα διαλύματα.
6: Τραγουδάμε στα διαλύματα.
0: Στην αυλή του σχολείου μας
7: παρουσιάζουμε μίνι συναυλίες.
8: Παίζουμε σκάκι.
9: Κάνουμε πρόβα χοροδίας.
10: Κάνουμε καραόκια στα διαλύματα.
11: Προβάρουμε τα κρουστά για την παρέλαση.
4: Φυτεύουμε, δίνουμε ζωή.
0: Φυτεύουμε, αποκτάμε οικολογική συνείδηση.
12: Φυτεύουμε, μαθαίνουμε να αγαπάμε τα φυτά.
3: Αγαπάμε τα φυτά, αγαπάμε τους ανθρώπους.
6: Φροντίζουμε τα φυτά, μαθαίνουμε να εκτιμούμε τη φύση.
11: Φυτεύοντας, αναπτύσσουμε την ενσυναίσθησή μας.
9: Φτιάχνουμε τους δικούς μας καλαπέδες από παλέτες.
0: Αισθανόμαστε χαρούμενοι.
8: Και δημιουργικοί.
7: Περνάμε ωραία.
1: Απολαμβάνουμε τους φόβους μας.
0: Αυτά για σήμερα, τα λέμε σύντομα.
8: Λαμπούμ!
13: Λαμπούμ!
4: Λαμπούμ!
1: Λαμπούμ! Πρώτο γυμνάσιο Ευρωπαίου.
0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα του European School Radio. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτή την ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία που δεκαετίες τώρα κρίνει το μέλλον των εφήβων στη χώρα μας. Θα ακούσουμε παιδιά και γονείς. Σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Στιγμές που μοιάζουν μικρές, αλλά σημαίνουν πολλά. Ας ανοίξουμε λοιπόν μαζί την πόρτα και ας γίνουμε αόρατοι επισκέπτες στο σπίτι μιας ελληνικής οικογένειας που ζει την αγωνία των Πανελληνίων.
1: Ω, έλα τώρα. Ξημέρωσε κιόλας. Νιστάζω. Πάλι καλά πρόλαβα και κοιμήθηκα 5 ώρες. Αμάν, γράφω άλγεβρα σήμερα και δεν ξέρω καλά την παράγω σύνθετη συνάρτησης ή έτσι νομίζω δηλαδή. Τα θυμάμαι αυτά που διάβασα χτες το βράδυ. Πω, αγχώθηκα πάλι. Γιατί να κρίνουμε από έναν βαθμό? Και αν γράψω χάλια, μετά τι? Όλοι λένε είναι απλώς μια εξέταση, αλλά για μένα μοιάζει σαν να κρίνεται όλη μου η ζωή. Αν η εξεταστέα ήταν άνθρωπος, θα ήταν εκείνη η θεία που έρχεται απρόσκλητη και δεν φεύγει ποτέ. Μπαμπά, μπαμπά, τελειώνεις από το μπάνιο. Άντε, θα αργήσω.
2: Ναι, Όλυνα, τώρα βγαίνω.
0: Και κάπως έτσι μοιάζει ένα συνηθισμένο πρωινό για τα παιδιά του Λυκείου. Ξυπνάνε με το άγχος και κοιμούνται με τις θύψεις. Τα μαθήματα δεν μένουν στο θρανείο, τους ακολουθούν παντού, ακόμα και στον ύπνο τους, ή μάλλον στους εφιάλτες τους. Μετά από μια εξαντλητική μέρα και το δύσκολο αυτό διαγώνισμα, η Όλυνα συναντά τη φίλη της την Νικολέτα στο σχόλασμα.
1: Βρε, πώς και από εδώ? Για να ήρθες εσύ στο σχολείο, κάποιος φούρνος τα γκρεμίστηκε.
3: Σταμάτα ρε φυτούκλα, με προσβάλλεις τώρα. Μου λείψατε και ήρθα να σας δω. Εσύ καλά είσαι, φαίνεσαι κάπως. Έγινε τίποτα?
1: Να, έγραφα σήμερα και πάτωσα.
3: Έλα ρε, μην αγχώνεσαι, ένα διαγώνισμα ήταν, δεν σημαίνει και τίποτα.
1: Καλά, εσύ έτσι λες πάντα. Να δω τι θα λες τον Ιούνιο. Εσύ, τι νέα?
3: Να, μου έστειλε ο Γιώργος.
1: Πω, καλά, δεν τον έχεις κάνει μπλοκ?
3: Τον είχα, αλλά τώρα άκου τι έγινε.
1: Όχι, δεν ακούω τίποτα, τα έχουμε συζητήσει αυτά. Ο μπρο είναι ακατάλληλος.
3: Μα, μου ζήτησε συγγνώμη και είπα να τον
1: μπρο,
3: δώσω.
1: Μπρο, όχι, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και θα κάθεσαι να ασχολείσαι με τον Γιώργο. Αφού το ξέρεις ότι θα σε αποσυντονίζει και θα παρατήσει τον στόχο σου. Άσε που εγώ δεν πιστεύω πως έχει αλλάξει. Κάθε φορά τα ίδια λέει.
3: Αμάν ρε, ό,τι και να σου πω, δεν με καταλαβαίνεις πια. Η ζωή δεν είναι μόνο μαθήματα και διαβάσματα. Ναι, να περάσουμε εκεί που θέλουμε, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας.
1: Το ξέρω πως η ζωή δεν είναι μόνο διαβάσματα και εξετάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι τόσο αγχωμένη που δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο.
0: Από ό,τι φαίνεται, τα δύο κορίτσια κοιτάζουν με διαφορετικό μάτι τις Πανελλήνιες. Παρόλο που έχουν κοινό στόχο να περάσουν σε κάποια σχολή, έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, καθώς και διαφορετική προσέγγιση. Τα παιδιά όμως δεν είναι τα μόνα που δυσκολεύονται.
4: Φεύγω για ψώνια, θες κάτι?
5: Τα λεφτά να βγάλεις για να πληρώσουμε το φροντιστήριο.
6: Πω, το φροντιστήριο, το ξέχασα τελείως.
7: Και ύστερα σου λένε δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Και κάθε μήνα δίνουμε τον εφρό μας στα φροντιστήρια.
5: Γιατί γίνεται κι αλλιώς. Ας βγει τουλάχιστον κάτι καλό από όλο αυτό.
7: Εγώ τη μικρή δεν τη φοβάμαι. Δεν σηκώνει κεφάλι από τα βιβλία. Και δεν ασχολείται με αγόρια, ούτε έχει μπλέξει με κακές παρέες σαν κάτι άλλους. Θα αριστέψει. Είμαι σίγουρος.
5: Καλά. Άντε πήγαινε τώρα γιατί θέλω να βάλω και σκούπα.
1: Ρε μαμά, πρέπει να διαβάσω. Άσε τη σκούπα για άλλη ώρα.
5: Καλά, αγάπη μου.
8: Goal!
5: Και ο Φίλιππος όλη μέρα με το FIFA, πότε θα σταματήσει? Τώρα θα δει τι θα πάθει.
9: Τι κάνεις ρε, πας καθόλου καλά? Κέρδισα 3-1 και έρχεσαι και μου το κλείνεις.
5: Δεν βάζεις γλώσσα μέσα λέω εγώ. Δίνω Πανελλήνιες και εσύ όλη μέρα παίζεις FIFA και μου τη λες κιόλας. Πρώτη λυκείου είσαι, όχι δημοτικό.
9: Ρε πας καλά, μας έχεις πρίξει με τα διαβάσματά σου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από το διάβασμα. Για τσίλαρε λίγο.
5: Τι κάθομαι και λέω κι εγώ. Περιμένω να με καταλάβεις εσύ που όλη μέρα ξύνεσαι. Όταν δεν θα έχεις περάσει πουθενά, θα με θυμηθείς.
9: Σιγά ρε Μάντι, Και ποια είσαι εσύ, μάνα μου? Τουλάχιστον εγώ δεν τρελαίνομαι σαν εσένα. Έχετε φαγωθεί όλοι με τις πανελλήνιες πια. Έλεος!
0: Single player τελικά οι πανελλήνιες. Ο περίγυρης ο ένας μαθητή δεν κατανοεί την πίεση και το άγχος αυτού του μοναχικού δρόμου, ούτε και τα διαχειρίζεται με το σωστό τρόπο. Και τώρα ξεκινάει η μάχη. Ολίνα versus μαθήματα.
1: Λοιπόν, έχω να διαβάσω μαθηματικά για το τεστ. Χημεία ασκήσεις και φυσική επανάληψη του τύπους. Ποιος είναι πάλι? Ο Δημήτρης! Τέλεια! Ναι?
10: Γεια! Ο Δημήτρης είμαι. Sorry να ενοχλώ.
1: Δημήτρη, δεν ενοχλείς. Απλώς, να, μόλις έκατσα να διαβάσω.
10: Α, εντάξει. Απλώς, να, ήθελα να δω αν είσαι καλά. Τον τελευταίο καιρό φαίνεσαι λίγο αγχωμένη. Συμβαίνει κάτι?
1: Είναι ένα μήνυμα αγχωμένη. Πανελλήνιες δίνω σε 2 μήνες.
10: Ναι, δίκιο έχεις. Μπορούμε όμως, αν δηλαδή θες κι εσύ κάποια στιγμή, να πιούμε έναν καφέ ή κάτι. Εντάξει, ξέρω, τώρα διαβάζεις.
1: Όχι, όχι. Ναι, βασικά τώρα διαβάζω, αλλά ίσως κάποια στιγμή ναι. Γιατί όχι?
10: Τέλεια. Θα τα πούμε στο σχολείο. Καλό διάβασμα. Bye.
1: Ωραία. Πίσω στη φυσική τώρα. Αν και θα ήθελα πολύ να βγω μια βόλτα. Οι μόνοι άνθρωποι που συναναστρέφομαι είναι ο Ευκλήδης, ο Νεύτωνας, άντε και καμιά φορά ο Καβάφης. Ωραία θα ήταν να έβγαινα έστω και για έναν καφέ με τον Δημήτρη.
0: Κάποιοι φαίνεται να δείχνουν συνέστηση. Κάποιοι άλλοι όμως...
3: Ολίνα, γέλα λίγο!
1: Τι θες πάλι ρε μα?
3: Με πήρε τηλέφωνο η καθηγήτριά σου και μου είπε για το διαγώνισμα. Τα πήγες χάλια!
7: Ολίνα, τι λέει η μαμά? Γιατί δεν μας είπες κάτι?
1: Τι να πω ρε μπαμπά, ένα διαγώνισμα ήταν στο κάτω-κάτω.
7: Σε 2 μήνες είναι οι πανελλήνιες, δεν είναι απλά ένα διαγώνισμα.
1: Παράτα με ρε μπαμπά!
9: Καλά σου λέει ο μπαμπάς. Μας το παίζει διαβαστερό παιδί, αλλά πατώνεις τα διαγωνίσματα και μιλάς και όλη μέρα με αγόρια.
7: Αγόρια! Τι αγόρια!
9: Ναι, μιλάει με έναν Δημήτρη.
3: Δημήτρη? Ποιο Δημήτρη?
1: Τίποτα ρε μαμά, ένας μαθητής μου είναι.
3: Αυτός είναι ο λόγος που δεν τα πας καλά στα μαθήματα.
1: Τι λες ρε μαμά? Περνάω όλη τη μέρα στα φροντιστήρια, γυρνάω και διαβάζω μέχρι το βράδυ. Έχω να βγω από στους μήνες και επειδή μίλησα για 2 λεπτά στο τηλέφωνο, μου λες ότι δεν τα πάω καλά στα μαθήματα. Με ρωτάς εγώ πώς νιώθω. Τα εφηβικά χρόνια είναι τα πιο ωραία και ανέμελα, αλλά καμία σχέση. Κάθε μέρα ζω με το άγχος. Όλοι μου οι φίλοι βγαίνουν, ζουν τις ζωές τους και εγώ κάθομαι σπίτι. Έχω βαλτώσει. Δεν αντέχω άλλο.
7: Ολίνα, προσπαθούμε να σε καταλάβουμε, αλλά όπως και να το κάνεις, αγχωνόμαστε κι εμείς.
1: Εντάξει, Ολίνα μου. Ίσως επιέζουμε παραπάνω από όσο
9: πρέπει. Έτσι, Ναι, αλλά εμένα, όλο εμένα πρίστε να διαβάσω.
1: Αφού δεν διαβάζω.
7: Μην αλλάζει θέμα, εσύ, όλο στο κινητό είσαι.
9: Άσε με ρε, μπαμπά, με τις βλακίες.
7: Για πρόσεχε λίγο πώς μιλάς.
1: Φίλπε, γρήγορα στο δωμάτιό σου.
9: Όλο εγώ την πληρώνω
1: εδώ μέσα. Δεν αντέχω άλλο τις φωνές σας.
3: Ηρεμήστε.
0: Όλοι μιλάνε. Κανείς δεν ακούει. Αυτή ήταν μια μέρα από τη ζωή μιας οικογένειας που ζει στο ρυθμό των Πανελληνίων. Άγχος, νεύρα, τρέξιμο, πίεση και όλα αυτά για το μέλλον των παιδιών μας. Τι γίνεται όμως με το παρόν τους σε αυτή την τόσο τρυφερή και ευάλωτη ηλικία? Η προετοιμασία για τις εξετάσεις δεν είναι απλά κάποια διαγωνίσματα παραπάνω, αλλά μια συνεχής πίεση που νιώθουν τα παιδιά όλο το 24ωρο ακολουθώντας εξαντλητικά προγράμματα. Μήπως θα άξιζαν τα παιδιά, και οι γονείς τους φυσικά, ένα πιο ήρεμο παρόν, χωρίς να τραυματίζουν τις σχέσεις τους? Μήπως η επιλογή του αν και τι θα σπουδάσει ένα νέο παιδί θα μπορούσε να μην σημαίνει ένα τόσο μεγάλο βάρος για το ίδιο και τους γύρω του? Η ζωή δεν είναι μόνο εξετάσεις. Είναι αξίες και βιώματα που δεν αποτυπώνονται σε βαθμούς και δεν προσμετρώνται με μόρια. Με αυτές τις σκέψεις θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε καλά, χωρίς άγχος, απολαμβάνοντας την κάθε σας στιγμή.

Εδώ πλέον Playback Radio, σύντομα κοντά σας με ξένες και ελληνικές επιτυχίες. Από τη ραδιοφωνική ομάδα του δεύτερου ΕΠΑ Λάρισας. Στο μικρόφωνο είναι ο Κατσάνης Χαράλαμπος.

Καλημέρα, καλησπέρα ή καλή νύχτα, όποια αν βρίσκεστε, ό,τι καν κάνετε. Καλώς ήρθατε στην Εφηλοκοκυγεία FM. The sky is the limit! Το μοναδικό podcast που εκπέμπει απευθείας από τα σύνορα.

0: Γεια σας!
1: Είμαστε η Chronicle Online, το γυμνάσιο και λύκειο Νέου Μαρμαρά.
0: Και θα μας ακούτε μία φορά το μήνα.
1: Στο European School Radio.
0: Το θέμα μας είναι το ίντερνετ.
1: Και παρακολουθώντας την εκπομπή μας θα μάθετε
0: τις χρήσεις και βέβαια τα μυστικά του.
1: Οπότε καθίστε αναπαυτικά
0: και ετοιμαστείτε για
1: ένα banger!

Jeff D.

0: λέγοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: δικαίωμα.
1: Μια λέξη μικρή.
0: Μια λέξη τόσο απλή.
1: Μα τόσο σημαντική. Όλοι έχουμε δικαίωμα στη ζωή,
2: στην ελευθερία,
3: στην ισότητα,
4: στη δικαιοσύνη,
5: στην εκπαίδευση,
6: στην ιδιωτικότητα,
7: στην εργασία,
8: στην ελευθερία σκέψης και έκφρασης,
9: στην ιδιοκτησία.

0: εσείς οι μεγάλοι, ξεχνάτε, και τα παιδιά έχουν δικαιώματα.
1: Δικαιώματα των παιδιών.
2: Στον ελεύθερο χρόνο,
3: στο παιχνίδι,
4: στην ασφάλεια,
5: στο όνομα και στην ηθαγένεια.
6: Στην οικογένεια.
7: Όχι στις διακρίσεις.
8: Όχι στην παιδική δουλεία.
9: Όχι στην εκμετάλλευση.
10: Όχι στην παραμέληση.

0: Όλοι διαφορετικοί.
1: Σεβαστείτε τα δικαιώματα των συνανθρώπων σας.
0: Σεβαστείτε τα δικαιώματα των παιδιών.
2: Θα δείτε, ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος.
3: Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγιο των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: βαρεμάρα κι όλα αυτά.
1: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
2: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών?
2: ESR, European School Radio.
3: Το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

ομορφιά και την ασχήμια από τη δική του οπτική γωνία. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά και ένας κόσμος γεμάτο τέλειους ανθρώπους δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Κάθε άνθρωπος λοιπόν είναι μοναδικός, καθένας με τη δική του ταυτότητα, τις δικές του αναλογίες και τη δική του προσωπικότητα. Τα πρότυπα αλλάζουν από γενιά σε γενιά και η μόδα είναι μια παροδική συνήθεια. Γιατί λοιπόν να υπακούμε σε αυτά, εφόσον ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του και αφού έχουμε τη δυνατότητα να τα παραμερίσουμε όλοι μαζί?

0: Παιδιά, πώς σας φάνηκε η παρουσίαση? Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα και μ' άρεσε. Τελικά είχατε δίκιο που λέγατε πως τα πρότυπα ομορφιάς φέρνουν μόνο δυστυχία.
1: Εγώ πάντα έχω δίκιο, Εμμανουήλ. Εσένα πώς σου φάνηκε, Χρύσα?
2: Κοίτα, τελικά το πρωί είχες ένα δίκιο, Αθανασία, όπως και εσύ, Νικολέτα. Αλλά και πάλι, όταν όλοι οι άλλοι γύρω σου έχουν τόσο καλή εξωτερική εμφάνιση, δεν μπορώ να αντέξω το να έρθω στο σχολείο χωρίς make-up και να με θεωρούν όλοι την πιο άσχημη.
3: Όπως σου είπαμε πολλές φορές και το πρωί, είναι το μέσα του ανθρώπου που μετράει, όχι το απ' έξω.
0: Πραγματικά.

0: Και εγώ που πίστευα πως το να είσαι ψηλός και κοινασμένος είναι το πιο σημαντικό, τώρα καταλαβαίνω πως μετράνε και άλλα πράγματα, όπως ο χαρακτήρας του ανθρώπου.
1: Το πρωί σύγκρινες τον εαυτό σου με την Νάνση. Αλλά το ξέρεις ότι σε όλα όσα ανεβάζεις στο TikTok και στο Instagram χρησιμοποιεί πάνω από 5 φίλτρα.
2: Και το ξέρεις πως κάθε μέρα στο σχολείο φοράει πάνω από 2 στρώσεις make-up. Και ας μην αρχίσω να μιλάω καλύτερα για τα lip gloss.
3: Οπότε λέτε πως αυτοί που θεωρείτε οι πιο όμορφοι δεν είναι κανονικά έτσι.
1: Ακριβώς αυτό λέμε.
0: Τελικά κι εσύ κι εγώ καταλάβαμε πως η εμφάνιση ίσως να μην είναι και τα πάντα.

0: Στο τέλος τα παιδιά κατάλαβαν ότι με το να ακολουθήσει
1: τώρα,
0: τα κουτσομαχάς...
1: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα των σχολείων.
2: Ανοίξε αυτό το κουτί, παραμύθι να ακουστεί.
3: Χιονάτη.
4: Σταρτοπούτα.
5: Σπασίκλας.
6: Μικρός Νικόλας.
7: Μπάρμπι. Πλυγκυπές Ρομπόνης.
8: Έλσα.
9: Φτάνει πια, με αυτό το παραμύθια βαρθήκαμε.
10: Θέλω να μάθω για τα ζώα.
11: Θέλω να μάθω για τη φύση.
12: Θέλω να ακούσω για τις γυρίες στα παραμύθια.
13: Παιδιά, βρήκα τους μύθους του Εσώπου.
14: Η αλεπουκέντα στα φύλλα.
15: Το λιοντάρι και η αλεπού.
16: Το λιοντάρι και το ποντίκι.
17: Ο ψεύτης βοσκός.
18: Η αλεπού, ο σκύλος και ο κόκκολας.
19: Η αλεπού και το κοράκι.
20: Ο δίσκος και ο μέρμεγκας.

Την Κυριακή, 11 Μαΐου στις 2, οι μαθητές του τμήματος Β3 του 5ου Γυμνασίου Γλυφάδας σας προσκαλούν να συντονιστείτε στο European School Radio και να ακούσετε την εκπομπή «Η Σαντορίνη μέσα από τα μάτια μας». Σας περιμένουμε!

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή από Influencer σε διαστημικό αγρότη. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Στα χρόνια τα παλιά, οι επιλογές ήταν περιορισμένες.
2: Σήμερα όμως, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, μπορούμε να είμαστε από Influencers μέχρι και διαστημικοί αγρότες.
3: Στο στούντιό μας συζητούμε με τους καλεσμένους μας για την ορθή επιλογή επαγγέλματος και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
4: Την εκπομπή σας παρουσιάζουν η Αγγελική, ο Δανίλ, η Ελισάβετ και η Χαρά.
5: Παπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει. Μια φέτα κολοκύθι και ένα ολόκληρο ρεβίδι.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Έχεις σκεφτεί ποτέ πως οι μικρές βάρκες που μεταφέρουν καθημερινά πρόσφυγες μεταφέρουν και ένα σωρό όνειρα, οράματα, συνήθειες και επιθυμίες?
1: Πολλές φορές στήχωσε το μυαλό μου αυτή η σκέψη.
2: Πέθανε η ψυχική γαλήνη αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο εξαιτίας του πολέμου, αλλά και εξαιτίας της αναγκαστικής απομάκρυνσής τους από την πατρίδα.
1: Όμως, οι πρόσφυγες αναζητούν ένα καλύτερο αύριο. Ας συμβάλλουμε όλοι με κάθε τρόπο.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Γη, γιατί είσαι τόσο θλιμμένη?
2: Γιατί οι άνθρωποι δεν με αγαπούν πια.
1: Γιατί το λες αυτό?
2: Μα δεν βλέπεις πως έχω καταντήσει? Κάθε μέρα πάνω στον πλανήτη έχει από ένα σκουπίδι. Δεν γλίτωσε ούτε ο αέρας, ούτε το χώμα, ούτε το νερό.
3: Κι εγώ τι μπορώ να κάνω για να σε βοηθήσω?
4: Να διαδώσεις το μήνυμα παντού. Άλλαξε τρόπο σκέψης, άλλαξε ζωή. Αν θες το περιβάλλον, να σώσεις τη στιγμή.
5: Σκουπίδια, σταμάτα να πετάς εδώ και εκεί.
6: Κάνε ανακύκλωση σωστή από σήμερα κι εσύ.
7: Σταμάτα να ρυπαίνεις φάλασσες και κλωτές για να απολαμβάνεις όμορφες βουτιές.
8: Τα δάση σταμάτα να τα καίς, το οξυγόνο σου αν θες.
9: Τα ζώα είναι σημαντικά, μην τα ταΐζεις πλαστικά.
10: Εάν θες την υπερθέρμανση να σταματήσεις, ενέργεια πρέπει να εξοικονομήσεις.
11: Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, δεν είναι πρόβλημα μελλοντικό.
12: Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.
13: Αλλάζουμε συνήθειες, προστατεύουμε τη γη μας.
0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

τι καλά περάσαμε κι εφτά. Λέει το μερμηγκάκι τρελό από χαρά. Γιατί λέτε παιδάκια, το μερμηγκάκι λέει εφτά αντί για τρεις.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ha ha ha!

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Πόταξ.
1: Ένα παπούτσι σε ένα σάκο στην Αϊόρκη.
2: Ένα παπούτσι σε ένα σάκο στην Νέα Υόρκη. Αυτό το podcast είναι πολύ σημαντικό επειδή μας δίνει συμβουλές για να χαιρόμαστε.
3: Να είμαστε όλοι μαζί ομάδα.
4: Γιατί όταν είμαστε ομάδα είμαστε και φίλοι.
5: Γιατί θέλεις να έχεις φίλους?
4: Γιατί μας κάνει χαρούμενους.
5: Γιατί μας κάνει χαρούμενους να έχουμε φίλους?
4: Γιατί παίζουμε.
1: Να κάνουμε αγκαλιές.
6: Να παίζουμε με τους άλλους.
7: Έχουμε φίλους.
8: Να παίζουμε με τα ζωάκια.
9: Κάνουμε αστεία στους άλλους.
10: Να κάνουμε αστεία στους άλλους είναι ωραίο.
5: Γιατί είναι ωραίο?
10: Άμα θέλουν θα τους κάνουμε. Άμα δεν θέλουν θα τους κάνουμε.
11: Να διαβάζουμε παραμύθια.
5: Γιατί σου κάνει χαρούμενο να διαβάζεις παραμύθια?
10: Γιατί οι εικόνες είναι πολύ ωραίες.
5: Και
10: είναι τρομακτική ιστορία ή χαρούμενη ιστορία.
5: Και αυτή να σου αρέσει περισσότερο, τι σε κάνει χαρούμενο περισσότερο? Να διαβάζεις χαρούμενες ιστορίες ή τρομακτικές ιστορίες?
10: Εμένα μου αρέσουν οι τρομακτικές.
5: Αλήθεια?
10: Ναι. Και εγώ...
5: Δεν σε τρομάζουν?
10: Όχι, εμένα τρομακτικές μου αρέσουν.
5: Αλήθεια?
10: Εμένα. Για μένα τρομακτικές.
5: Μα δεν σας τρομάζουν?
10: Κυρία.
5: Πώς γίνεται αυτό?
10: Έχω ένα βιβλίο που είναι για την έκτη δημοτικού.
5: Έχεις ένα βιβλίο για την έκτη δημοτικού?
10: Ναι.
5: Καλέ, για πες.
10: Και το διαβάζω και είναι πάρα πολύ τρομακτικό.
5: Και τι λέει αυτό το βιβλίο που είναι τρομακτικό?
10: Λέει ότι έχει ένα γίγαντα και ένα λύκο.
5: Και τι κάνουν αυτοί οι δύο?
10: Πολεμάνε.
5: Πολεμάνε?
10: Ναι.
5: Ο γίγαντας και ο λύκος?
10: Ναι.
5: Για ποιο λόγο?
10: Γιατί είναι εχθροί.
5: Πώς λέγεται, τι τίτλο έχει?
10: Ο λύκος και ο γίγαντας.
5: Ο λύκος και ο γίγαντας, το αγαπημένο σου παραμύθι.
10: Ναι, είναι αυτό.
12: Ο πατέρας μου είχε χαρίσει ένα βιβλίο. Ήτανε η κυρία Τακτούλα.
5: Από τις μικρές κυρίες και τις μικρές κυρίες?
12: Όχι, ήτανε όλες τις μικρές κυρίες. Και ο Άγιος Βασίλης δεν τις έδωνε τώρα γιατί ήταν η κυρία Τακτούλα. Έψαχνε στο βιβλίο, το τεράστιο τετράδιο. Όμως μετά όταν τελείωσε, τις έδωσε ένα δώρο. Αλλά δεν έδειχνε. Της λέει χωρίς καμία αταξία.
13: Να σου πω ένα βιβλίο που γελάω πάρα πολύ. Τον κύριο Άτακτο. Όμως, στο κολυμπητήριο, όταν έφυγα από τον μπάνιο και πήγα στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, μου δώσανε ένα παραμύθι. Την Κουκουβάγια, τη Σάρα, τον Πέτρο και δεν θυμάμαι τον μικρό κουκουβαδάκι που τι ήταν.
14: Διάλειμμα για διαφημίσεις.
15: Ελάτε να φάτε μακαρόνια με κιούλα στην ταβέρνα Βασιλόπουλος στην Ανατολική Οδό. Βάλτε GPS για να έρθετε και τηλέφωνο 998.
16: Και τώρα η συνέχεια.
17: Να κάνουμε βολτές με τις γονείς μας.
18: Να προσέχουμε τον εαυτό μας.
19: Θα τολμπάρω τη χάλσα.
20: Να φτιάχνουμε γλυκό με τη μαμά.
21: Να περπατάμε στην άμμο.
5: Γιατί μας κάνει χαρούμενος να περπατάμε στην άμμο?
10: Επειδή έχουμε και τη θάλασσα, μπορούμε και θα κολυμπάμε.
22: Να κάνουμε ακροβατικά στο καναπέ με προσοχή.
23: Να πηγαίνουμε διακοπές.
24: Διάλειμμα για διαφημίσεις.
25: Ταξίζει στο Βόρειο Πόλο με ένα άσπρο αεροπλάνο που γράφει πάνω Βόρειο Πόλο.
26: Πηγαίνετε για να βρείτε χιόνι, τον Άγιο Βασίλη και τον Ρούντολφ.
27: Το έλκυθρο και τα ξωτικά και τα ελαφάκια και να βγάλετε φωτογραφία. Με φοράτε γαλότσες και γάντια. Προσοχή, μην παγώσετε ολόκληρη και μην πέσετε.
16: Και τώρα η συνέχεια.
28: Όλα να γεννάσουμε.
29: Ήταν κάποιος που πήγε να στράξει τον δοχή. Έγινε το δωμάτιο μου και είπε ναι, είμαι στοιχειωμένο. Και πήγε και είδε με φάβο είμαι το φάντασμα του μαυρομάτι. Και αυτό το είπε τρεις φορές, είπε διακρίνω τις μαυρίες και το άλλο μάτι. ήταν ένα τζίνι που είχε πάει κάπου που ήταν έναν. Είχαν όλη την ευχή που ήταν γίνουν ψηλή. Αλλά τελευταία γελούσε. Και ξέρεις ποια ήταν η ευχή του? Θα γίνουν όλοι κοντοί.
16: Και τώρα η συνέχεια.
0: Να παίζουμε με τη μαμά και τον μπαμπά.
1: Να περπατώ στη φύση.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό μεσημέρι, καλή ξεκούραση. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: στο διαδίκτυο όταν μπεις.
1: Πρόσεχε που θα συνδεθείς.
2: Κίνδυνοι παραμονεύουν εδώ και εκεί.
3: Πρόσεχε μην παρασυρθείς.
0: Μαθαίνουμε.
1: Προστατευόμαστε.
4: Stay safe online.

Τα σύννεφα θεόρατη πανσέδες γεμίσανε τον ουρανό κι ο ήλιος πίσω από το βουνό πάει να κρύφτει πουλί χρυσό.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: τύμπανο του πολέμου σας.
1: Δεν θα δανείσω ούτε την ψυχή, ούτε τα κοκαλά μου στα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω στο ρυθμό σας. Το ξέρω αυτό το ρυθμό. Είναι άψυχος.
0: Δεν θα σκοτώσω για σας και κυρίως δεν θα πεθάνω για σας.
1: Δεν θα θρυνήσω το θάνατο, ούτε με αυτοκτονία ούτε με δολοφονία. Δεν θα σταθώ στο πλάι σας, ούτε θα χορέψω με τις βόμβες σας επειδή όλοι οι άλλοι χορεύουν.
0: Όλοι κάνουν λάθος.
1: Η ζωή είναι δικαίωμα, ούτε είναι εξασφαλισμένο ή απλό. Δεν θα ξεχάσω από που προέρχομαι.
0: Θα φτιάξω το δικό μου τύμπανο.
1: Συγκεντρωθείτε γύρω μου και το τραγούδι μας θα γίνει χορός. Το βουητό μας θα γίνει την πανακρουσία.
0: Δεν θα με ξεγελάσετε.
1: Δεν θα δανείσω το όνομά μου, ούτε το χτύπο μου στο ρυθμό σας. Θα χορεύω. Και θα αντισταθώ. Και θα χορεύω.
0: Και θα παραμείνω σταθερός.
2: Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας. Δεν θα χορέψω τα τύμπανα του πολέμου σας.
0: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
1: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
3: Αυτό το καρδιοχτύπι είναι πιο δυνατό από το θάνατο.
4: Το τύμπανο του πολέμου σας.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Για εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, στις μέρες μας, δεν χτύπησε το κουδούνι του σχολείου, γιατί απλούστατα δεν πηγαίνουν σχολείο επειδή δουλεύουν. Πάνω από 246 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών στον κόσμο εργάζονται. Δυστυχώς, το φαινόμενο των εργαζόμενων παιδιών και των παιδιών που δεν πάνε σχολείο δεν είναι άγνωστο και στη χώρα μας. Το μέλλον αυτών των παιδιών εμφανίζεται σκοτεινό, καθώς δεν μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Τα βασικά δικαιώματα του παιδιού, όπως το δικαίωμα στη μόρφωση και το δικαίωμα του παιχνιδιού, είναι άγνωστα για αυτά τα παιδιά. Κάποια δουλεύουν σε θορυβώδη και επικίνδυνα εργοστάσια, άλλα σε χωράφια από την αυγή ως το σούρουπο και άλλα στους δρόμους. Κάποια τραυματίζονται σοβαρά ή ακόμη και πεθαίνουν πριν καν την εφηβεία. Παιδική εργασία, όχι, απαγορεύεται. Παιδική εργασία είναι ντροπή, είναι έγκλημα. Ας αντιδράσουμε. Η ανοχή είναι συνενοχή. Τα παιδιά δεν μπορεί να είναι τα αθώα θύματα της οικονομικής και πολιτισμικής κρίσης. Η παιδική εργασία απαγορεύεται. Δεν πρέπει να επιβάλλεται σε αθώα παιδιά. Όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
2: Αλφάβητο.
3: Αλφαμπέτ.
4: Αλφαμπέτ.
5: Αλφαμπέτ.
6: Αλφαμπέτο.
7: Μουσική.
8: Music.
9: Music.
10: Music.
11: Μουσικά.
12: Μελωδία.
13: Melody.
14: Melody.
15: Melody.
16: Μελωδία.
17: Θέατρο.
18: Theater.
19: Theater.
20: Theater.
21: Θέατρο.
22: Λογική.
23: Logic.
24: Logic.
25: Logic.
26: Λόγικα.
27: Μαθηματικά.
28: Mathematics.
29: Mathematic.
30: Mathematic.
31: Μαθηματικάς.
32: Φιλοσοφία.
33: Philosophy.
34: Φιλοσοφή.
35: Φιλοσοφή.
36: Φιλοσοφία.
37: Διάλογος.
38: Dialogue.
39: Dialogue.
40: Dialogue.
41: Διάλογο.
42: Δημοκρατία.
43: Democracy.
44: Δημοκρατή.
45: Δημοκρασία.
46: Δημοκράτια.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ακούμε συχνά στις ειδήσεις, αλλά ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί βαθύτερα. Τη μετανάστευση.
1: Η μετανάστευση είναι όταν άνθρωποι φεύγουν από τη χώρα τους και πηγαίνουν να ζήσουν σε μια άλλη. Αυτό μπορεί να γίνει για λίγο ή και για πάντα.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που δέχονται πολλούς μετανάστες, γιατί βρίσκεται κοντά σε περιοχές με πολέμους και φτώχεια και είναι πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.

0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν? Γιατί κάποιος να αφήσει το σπίτι του, τους φίλους του και τη χώρα του?
1: Ένας βασικός λόγος είναι ο πόλεμος. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν γιατί φοβούνται για τη ζωή τους.
2: Άλλοι φεύγουν λόγω φτώχειας, δεν έχουν δουλειά, φαγητό ή πρόσβαση σε σχολεία και νοσοκομεία.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που μεταναστεύουν για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
0: Για αυτούς η μετανάστευση δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά ανάγκη.

0: η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωγραφική θέση.
1: Πολλοί μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά ή στα σύνορα με πολύ επικίνδυνους τρόπους, συχνά με μικρές βάρκες.
2: Για πολλούς η Ελλάδα δεν είναι ο τελικός προορισμός. Θέλουν να συνεχίσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συχνά μένουν εδώ για πολύ καιρό.
0: Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας καλείται να διαχειριστεί μεγάλες μεταναστευτικές ροές.

0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Οι δομές φιλοξενίας πολλές φορές δεν επαρκούν.
1: Υπάρχουν δυσκολίες στη στέγαση, στη υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών.
2: Επίσης, η τοπική κοινωνία κάποιες φορές πιέζεται και δημιουργούνται εντάσεις ή παρεξηγήσεις.
0: Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι μετανάστες ζουν σε δύσκολες συνθήκες και νιώθουν φόβο και αβεβαιότητα.

0: Πίσω από τους αριθμούς και τις ειδήσεις υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά, νέοι σαν και εμάς.
1: Η κατανόηση και ο σεβασμός μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά.
2: Η μετανάστευση είναι ένα δύσκολο και σύνθετο θέμα που αφορά τόσο τη χώρα μας όσο και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε, να συζητάμε και να δείχνουμε ανθρωπιά.

0: Λέμε ιστορίες, παραμύθια,
1: πράγματα για τη ζωή,
0: γεμάτα μουσική.
2: Καλημέρα σας. Είμαστε οι μαθητές του 2ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιαννίνο και σήμερα έχουμε ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό για εσάς. Σκεφτήκαμε λοιπόν, πώς είναι να μεγαλώνεις μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο τεχνολογία, οθόνες και τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαστε ειδικοί, είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε φωνή. Και σήμερα, μέσα από το podcast μας, θα μιλήσουμε για αυτά που μας απασχολούν, μας προβληματίζουν αλλά και μας ενθουσιάζουν.

0: Olympic Villagers. Εκεί που τα όνειρα γίνονται μουσική. Από τους μαθητές του 12ου Γυμνασίου Αχαρνών. Olympic Villagers. Εκεί που τα όνειρα γίνονται μουσική. Από τους μαθητές του 12ου Γυμνασίου Αχαρνών.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
0: Είμαστε το 48ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Αυτά είναι τα μηνύματά μας για τον πόλεμο και την ειρήνη, για την κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι γύρω μας.
5: Αισθάνομαι απογοήτευση γιατί οι άνθρωποι πολεμούν για ένα κομμάτι γης χωρίς κανένα νόημα, ενώ θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι σαν αδέρφια.
6: Για τον πόλεμο, εγώ νιώθω κάτι σαν ενοχές επειδή ξέρω πως οι άνθρωποι που το περνάνε δύσκολες στιγμές και ξέρω ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι για να τους βοηθήσω.
7: Για τον πόλεμο, νιώθω λύπη διότι σκέφτομαι ότι χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν και θυμώνω πάρα πολύ.
8: Για τον πόλεμο νιώθω άσχημα. Γιατί να κάνουν πόλεμο? Πρέπει να κάνουν μια ηρεμική συζήτηση για να βρουν τις διαφορές τους.
9: Αισθάνομαι απορία γιατί δεν ξέρω για ποιον λόγο γίνεται πόλεμος.
10: Αισθάνομαι διάφορα αρνητικά συναισθήματα για τον πόλεμο. Νιώθω κυρίως λυπημένη και θυμωμένη για αυτό το τραγικό περιστατικό. Μερικοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Δεν είναι δίκαιο αυτό.
11: Οι πόλεμοι μας ξαφνιάζουν όλους και μας κάνουν να νιώσουμε ενοχές, διότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.
12: Αισθάνομαι διάφορα αρνητικά συναισθήματα για τους πολέμους. Νιώθω κυρίως στεναχώρια για όλους αυτούς που τραυματίζονται ή χάνουν τη ζωή τους. Επίσης, νιώθω ανοχή για όλους αυτούς που δίνουν την ψυχή τους στη μάχη και εμείς καθόμαστε και τους παρακολουθούμε στην τηλεόραση.
13: Τα συναισθήματα που νιώθω για τον πόλεμο είναι αρνητικά. Κάποια από αυτά τα συναισθήματα είναι λύπη, θυμός και ενοχή. Λύπη γιατί αυτοί που πολεμούν χάνουν τη ζωή τους και κάποιοι τραυματίζονται σοβαρά. Θυμό γιατί θα μπορούσαμε να είμαστε ενωμένοι. Επίσης και ενοχή γιατί εμείς τους παρακολουθούμε από την τηλεόραση.
14: Ο πόλεμος είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός και τα συναισθήματά μου είναι θυμός, στεναχώρια και απορία.
15: Αισθάνομαι λύπη για όλη αυτή την καταστροφή που γίνεται και πως εμείς απλά καθόμαστε στις τηλεοράσεις μας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης και απορία για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται πόλεμος και να χάνονται τόσες αθώες ψυχές.
16: Τελευταία σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει πάρα πολλοί πόλεμοι που φέρουν φτώχεια σε πολλές χώρες. Αυτό ελπίζω να φέρει λύπη σε όλο τον κόσμο όπως και σε μένα. Ελπίζω όλα αυτά να σταματήσουν γιατί πληγώνουν τον κόσμο.
17: Ακούτε European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Ο ΕΔΗ και οι ΟΔΗ οδεύουν να γίνουν παγιακοί. Παραμένουν όμως πολύ σημαντικοί, χτίζοντας ασπίδα στον πλανήτη Γη. Κάθε τόπος και λαγιά δίνει ουσία και ομορφιά. Χαρίζει στυλ στον ποιητή, στην ΟΔΗ του ΕΟΔΗ. Πλέντς τακτικά και προσεκτικά τα χέρια μ' αντισηπτικού ή σαπούν για οίκους τουλάχιστον δευτερόλεπτα.
18: Όντας βέξ ή φτύρκεσαι, πρέπει να εφτάσαι το σοντέκες ή σε χάρτινον μαντήλ που χάνσε το σαχοσέτ και πλέντς τα σέρες.
0: Μη βάλεις τις χέρες σου στη μύτη σου, μη δες την μπούκα σου. Μπάνε τη στάντς πέι τα πάκτον ή πικπές μέτρας με φωνία τα τιέρ. Never share your personal items with anybody.
19: Με ασπίδα την καρδιά, μέτρα, συνέπεια και γνώση. Τα εμβόλια υψώνουν στεναρά, το φλάμπουρο στην λευτεριά.
17: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
20: Ο άλλος είναι αυτός που μου επιτρέπει μια ασφαλή πορεία προς την αυτογνωσία. Γιατί όσο πιο οικείος και αποδεκτός γίνεται ο άλλος, τόσο ευκολότερα αντιλαμβάνομαι τα δικά μου λάθη και τις αδυναμίες μου. Όσο πιο πολύ κατανοώ τους λόγους και τις αιτίες των πράξεών του, τόσο περισσότερο κατανοώ εμένα. Ο φόβος του άλλου εκτοπίζεται από την κατανόηση και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Αυτό είναι το πέρασμα από το εγώ στο εμείς. Το νόημα της ζωής. Αγάπη. Αδελφικότητα. Αλληλεγγύη. Ισότητα. Στοργή. Διαφορετικότητα.

0: μας αρέσει να κάνουμε συνεντεύξεις και να κάνουμε έρευνες. Και θα σας φέρνουμε ιστορίες που θα σας κάνουν να γελάσετε και να αρνηθείτε.
1: Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ξεχωριστό.
2: Σήμερα σας θα γνωρίσουμε τον κύριο Αγισίλιο, το ξεχνασιάρι, δημοσιογράφο.
3: Ο κεντρικός ήρωας στις τηλεαστείες ιστορίες της εφημερίδας μας.
4: Του αρέσει να παίρνει συνεντεύξεις, να βγάζει φωτογραφίες, να λύνει μυστήρια σαν αληθινός δεντέχτη.
5: Του αρέσει να γνωρίζει νέους φίλους και ζώα. Πάντα ψάχνει το αστείο και το πιο παράξενο μπορεί να ανακαλύψει. Και τώρα καταδυθείτε γερά!
6: Ο κύριος Αγισίλιος θα μοιραστεί μαζί μας μια αστεία ιστορία πολύ παράξενη.
7: Ένα φαγητό τόσο περίεργο που έκανε μια αράχνη να μυρίζει.
8: Γεια σας, είμαι ο κύριος Αγισίλιος και ήρθα να σας πω μια ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό πήγαμε με τους φίλους μου σε ένα εστιατόριο να φάμε και να πάρουμε συνέντευξη για τα φαγητά.
9: Εκεί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκα.
10: Τι βρήκα.
9: Και βρήκα το πιο περίεργο φαγητό του κόσμου. Από κάτω ήταν μια μπριζόλα με γεύση λουκάνικο. Από πάνω ήταν μια ομελέτα με μουστάρδα και κέτσαπ.
11: Με μουστάρδα και κέτσαπ!
9: Είχε μερικές φακές με γεύση κολοκύθα και μερικές άλλες με γεύση φράουλα. Από πάνω είχε σοκολάτα, κρέμα και κομματάκια πίτσας.
12: Την ώρα όμως που τρώγαμε έγινε κάτι τρομερό.
13: Τι!
12: Μια μεγάλη αράχνη κατέβηκε από το ταβάνι γιατί μύρισε το φαγητό μας και έβαλε να το φάει. Όλοι τρομάξαμε και θέλουμε να φύγουμε, αλλά η αράχνη μας μίλησε.
14: Γεια σας, είμαι κυρία Αραχνούλα. Τι να μπορώ να φάω μαζί σας?
8: Να το μοιραστούμε.
14: Αχ, σε ευχαριστώ κύριε δημοσιογράφε.
15: Εσύ φάγαμε όλο το φαγητό μας και απολαύσαμε το φαγητό μας και περάσαμε.
16: Ήταν η ιστορία του δημοσιογράφου το Αγισίλαο.
17: Έτσι, κι αν είσαι τόσο ξεχαστιά σαν τον κύριο δημοσιογράφο, ερωτικό σαν την αράχνη, την πεινασμένη, όλοι μαζί μπορούμε να γελάμε και να περνάμε καλά μαζί μας για περισσότερες ιστορίες, πίθανες περιπέτειες και ταξίδια με τον κύριο Αγισίλαο και τα πολύχρωμα μικρόφωνα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τα πιο περίεργα φαγητά, θα λύσουμε μυστήρια, θα γνωρίσουμε απίθανους φίλους.

0: Λοιπόν, εδώ η ιστορία μας τελείωσε. Είχε φαγητά περίεργα. Μια πεινασμένη αράχνη και πολύ παρέα. Και τώρα θέλω να δω πόσο ξεχασιάριδες είστε.
1: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Για να θυμηθούμε κάποια μέρη του Πόσκατ.
2: Ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας?
3: Ο Αγιστίαος.
2: Ή ο Μίμης.
4: Η σωστή απάντηση είναι
5: ο Κυλίος Αγισίλα.
6: Σε τι μαγαζί βρισκόταν ο Αγισίλαος?
2: Σε εστιατόριο. Ίσως σε σούπερ μάρκετ.
4: Η σωστή απάντηση είναι
2: εστιατόριο.
3: Ποιος εμφανίστηκε την ώρα που ο κύριος Αγισίλαος πήγε να φάει?
5: Η αλάχνη.
2: Ο ποδικός.
4: Η σωστή απάντηση είναι
2: η αλάχνη.
0: Ποιο από τα παρακάτω δεν υπήρχε στο πιάτο μου? Α. Μπριζόλα με γεύση λουκάνικου. Β. Φακές με γεύση φράουλας. Γ. Παγωτό με γεύση ψαριού.
1: Παγωτό με γεύση ψαριού.
0: Μπράβο! Η σωστή απάντηση ήταν γάμα.
1: Ποιος κατέβηκε από το ταβάνι? Α. Ένας υδραρακός. Β. Μία ράχνη. Γ. Ο σερβιτόρος με ένα πατίνι.
5: Το ξέρω, το ξέρω. Η μεγάλη αράχνη.
1: Αλλά μη τρομάζετε. Ήταν απλώς πεινασμένη.
0: Για να δούμε, θυμάστε τα λόγια της μικρής αράχνης? Τι είπε η κυρία Αραχνούλα? Α. Φύγετε αμέσως από εδώ. Β. Μπορώ να φάω μαζί σας. Πεινάω. Γ. Αυτό το φαγητό είναι μόνο δικό μου.
4: Η σωστή απάντηση είναι η Β. Μπορώ να φάω μαζί σας.
0: Σωστά! Γιατί όταν πεινάς, το σωστό είναι να ρωτάς ευγενικά. Για πείτε μου λοιπόν, πώς αντιδράσαμε όταν μας μίλησε η αράχνη? Α. Τρέξαμε και κρυφτήκαμε. Β. Της είπαμε όχι. Γ. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
5: Η σωστή απάντηση είναι το γάμα. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
0: Σωστά! Και τελικά περάσαμε όλοι υπέροχα.
1: Ευχαριστώ που ακούσατε αυτή την ιστορία. Πατήσατε τις ερωτήσεις. Τι μας έμαθε αυτή η ιστορία? Α. Να φοβόμαστε ότι είναι διαφορετικό. Β. Να μην μοιραζόμαστε. Γ. Να γελάμε και να δεκόμαστε τους άλλους.
5: Η σωστή απάντηση είναι το Γ.
1: Σωστά. Γιατί όταν μοιραζόμαστε, οι ιστορίες γίνονται πιο όμορφες και οι αράχνες λιγότερο τρομακτικές.

0: Η δύναμη της γυναίκας, μια έκτακτη εκπομπή του ομίλου ροδοφωνίας του πρώτου πειραματικού γυμνασίου Καρδίτσας για την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας του 2025.
1: Την Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025, στις 8 το βράδυ, από το Radio Player του European School Radio.

0: η ραδιοφωνική ομάδα του Γενικού Λυκείου Σιμόπουλου
1: παρουσιάζει θεματικές και μουσικές εκπομπές που ετοίμασε η ομάδα μας. Καλή ακρόαση!
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.
1: Καλησπέρα σας. Ακούτε τη ραδιοφωνική ομάδα Harmonions του Μουσικού Σχολείου Λιβαδιάς και το European School Radio. Μέχρι πού θα φτάνατε αν ένας άνθρωπος με άσπρη μπλούζα, ένας επιστήμονας, σας διέταζε να κάνετε κακό σε κάποιον άλλον? Θα σταματούσατε ή θα υπακούγατε? Σήμερα εξερευνούμε ένα τα πιο σοκαριστικά και διάσημα πειράματα στην ιστορία της ψυχολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Yale, το πείραμα του Milgram. Ένα πείραμα που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε την ανθρώπινη φύση και διδάσκεται μέχρι σήμερα σε όλο τον κόσμο. Στην πρώτη του φάση, 40 καθημερινοί άνθρωποι, άνθρωποι της διπλανής πόρτας, από εργάτες μέχρι στελέχη επιχειρήσεων, δέχτηκαν να γίνουν μέρος του πειράματος χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει. Αυτό που επίσης δεν γνώριζαν όσοι συμμετείχαν ήταν ότι ο μαθητής που δεχόταν τα ηλεκτροσόκ ήταν στην πραγματικότητα ηθοποιός και δεν πάθαινε τίποτα. Οι κραυγές του ήταν ψεύτικες. Το πείραμα ήταν μια ολόκληρη, στημένη παράσταση για να δοκιμαστεί μόνο ο δάσκαλος.

0: Ο Μίλγκραμ είναι Αμερικανός κοινωνικός ψυχολόγος, ο οποίος έγινε γνωστός για το αμφιλεγόμενο πείραμα της ανυπακοής, που διεξήγαγε κατά τη δεκαετία του 1960. Θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες που πέρασαν από τον κλάδο της κοινωνικής ψυχολογίας.
1: Ο δάσκαλος ήταν υποχρεωμένος από τον πειραματιστή να εφαρμόζει ηλεκτροσοκ κάθε φορά που έκανε κάποιο λάθος και να αυξάνει το επίπεδο των βολτ όλο και περισσότερο. Υπήρχαν 30 διακόπτες στη γεννήτρια, από 15 βολτ, που εφαρμόζονταν ένα ελαφρύ σοκ στο σώμα του μαθητή, έως και τα 450 βολτ.
2: Σωστά,

0: Τελικά, σε τι συμπέρασμα οδήγησαν τα αποτελέσματα του πειράματος?
1: Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν συγκλονιστικά για το ευρύ κοινό. Το 65% των ατόμων που συμμετείχαν στο πείραμα έφτασαν στο ύψος των 450 βολτ.

Γιατί όμως ο Μίλγκραμ σχεδίασε ένα τόσο σκληρό πείραμα? Η απάντηση κρύβεται στην ιστορία. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 60, λίγο μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ψυχολόγος ήθελε να καταλάβει πώς απλοί, καθημερινοί άνθρωποι οδηγήθηκαν στο να διαπράξουν αποτρόπαια εγκλήματα κατά τη διάρκεια του ναζισμού. Η δικαιολογία τους στο δικαστήριο ήταν σχεδόν πάντα η ίδια. Απλώς εκτελούσα διαταγές. Το πείραμα απέδειξε ότι η πίεση της αυθεντίας μπορεί να θολώσει την κρίση του καθένα μας.

Το μάθημα που μας δίνει το πείραμα του Μίλγκραμ είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Μας δείχνει πόσο εύκολα μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από τις εντολές κάποιου άλλου, χάνοντας την προσωπική μας ευθύνη. Στο σχολείο, στην παρέα, στα social media, στην κοινωνία, η τυφλή υπακοή κρύβει κινδύνους.

Το να σκέφτεσαι κριτικά και να έχεις το θάρρος να πεις «όχι» όταν κάτι παραβιάζει την ηθική σου, είναι η πραγματική δύναμη

0: από το Μουσικό Σχολείο Λιβαδιάς για το European School Radio. Κρατήστε τις σκέψεις σας ελεύθεροι.
1: Η ραδιοφωνική μας ομάδα Harmonions αποτελείται από τους μαθητές Καλούδης Ορφέας, Μπούτσικος Άγγελος, Τόλης Λάμπρος, Αθανασόπουλος Ορφέας, Γκουράρου Χαρά, Μίχου Ελένη, Πετούση Δήλια, Σγούρος Ορέστης, Φραγκιαδάκης Μανούσος, Μητακίδου Μάγια και Τρογάδα Λουίζα.

επιμέλεια εκπομπής Φούλιο Ολυμπίου. Υπεύθυνες της ραδιοφωνικής ομάδας είναι η Φούλιο Ολυμπίου και η Βιβί Μουράρου.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Είμαστε οι The Classics, η ραδιοφωνική ομάδα του 23ου Δημοτικού Σχολείου Λεμεσού στην Κύπρο. Έχουμε σήμερα μαζί μας την αξιότιμη κυρία Ευγενία Καραπατάκη, μουσικό του σχολείου μας και ένα από τα ιδρυτικά μέλη του κουαρτέτου Εχόρδο του Δήμου Λεμεσού. Η εκπομπή είναι ένα αφιέρωμα στο κουαρτέτο Εχόρδο του Δήμου Λεμεσού, ένα από τα μουσικά σύνολα της πόλης μας για το οποίο είμαστε πολύ υπερήφανοι. Κυρία Καραπατάκη, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
1: Κι εγώ επίσης, παιδιά.
0: Τι σημαίνει κουαρτέτο Εχόρδο?
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε τι σημαίνει κουαρτέτο. Κουαρτέτο είναι μία ομάδα που αποτελείται από 4 άτομα. Τώρα, κουαρτέτο Εχόρδο είναι μία ομάδα που αποτελείται από 4 έχορδα όργανα. Γιατί το διευκρινίζω? Γιατί υπάρχουν και κουαρτέτα πνευστών. Υπάρχουν και κουαρτέτα φωνών. Λοιπόν, σε ένα κουαρτέτο εχόρδων τα έχορδα είναι τα εξής. Πρώτο βιολί, δεύτερο βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο.
0: Τι μουσική παίζει το κουαρτέτο?
1: Το κουαρτέτο εχόρδων παίζει, παιδιά, διάφορα είδη μουσικής. Το δικό μας το κουαρτέτο, ως επιτοπλίστων, ασχολείται με την κλασική μουσική. Επίσης, παίξαμε και μουσική κινηματογράφου. Δηλαδή μουσική που είναι γνωστή μέσα από κινηματογραφικά έργα. Και παίξαμε και έργα Κυπρίων συνθετών, δηλαδή που έχουν μέσα το κυπριακό στίγμα της παράδοσης, κυπριακής παράδοσης. Έτσι. Επέξαμε και λίγα τάγκο του Πιατσόλα, που είναι άλλων είδος μουσικής. Ένα κουαρτέτο εχόρδων έχει μεγάλη ευχέρεια να παίξει μουσική. Εμείς ασχολούμαστε ως επιτοπλίστων, όπως σας είπα προηγουμένως, με την κλασική μουσική.
0: Πότε συστάθηκε η ομάδα?
1: Πάμε πολύ παλιά, πάω πολύ πίσω, Δέσποινα μου. Αναθυμούμε, είπα 26 χρόνια τώρα. Το 2000. Περίπου το 2000, λίγο πριν το 2000.
0: Και συμμετέχουν στην ομάδα?
1: Συμμετέχουν οι εκλεκτοί συνάδελφοι Ανδρέας Νικολάου στο πρώτο βιολί, Γιώργος Χατζηγεωργίου στο δεύτερο βιολί, Ανδρέας Κελίρης στη βιόλα και εγώ στο βιολοντσέλο.
0: Πού μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε?
1: Λοιπόν, το κουαρτέτο του Δήμου Λεμεσού κάνει 2 κύριες συναυλίες το χρόνο. Η μία είναι τα Χριστούγεννα και άλλη είναι το Πάσχα. Λοιπόν, επίσης παρουσιάζεται σε διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Είναι είτε στις Πανσέληνους, δηλαδή στα ολόγιωμα φεγγάρια για να γιορτάσουμε τις φωτεινές αυτές νύχτες με μουσική. Δηλαδή πότε έχει Πανσέληνο, άλλοτε είναι τον Αύγουστο, άλλοτε Σεπτέμβριο. Λοιπόν, και πού αλλού παρουσιαζόμαστε? Σε διάφορες συναυλίες διαφόρων φορέων, τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετική φορής.
0: Τι ανατροφοδότηση παίρνετε από τις συναυλίες σας?
1: Με ρωτάς δηλαδή αν τους αρέσει αυτό που ακούν? Ωραία. Πιστεύω ότι τους αρέσει. Οι άλλοι δεν θα ερχόντουσαν να μας ακούσουν. Βεβαίως αρέσει σε αυτούς που τους αρέσει το είδος της μουσικής αυτών, έτσι.
0: Έχετε πάει σε σχολεία για συναυλίες?
1: Πρέπει να δεις που είναι πολύ καλό. Μέσα σε αυτές τις συναυλίες που ανέφερα προηγουμένως είναι και οι εκπαιδευτικές συναυλίες που ξέχασα να αναφέρω. Έχουμε πάει ναι σε σχολεία διάφορα κάνοντας εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δηλαδή καθοδηγούμε κάπως τα παιδιά πώς θα παρακολουθήσουν ένα κλασικό έργο.
0: Πέστε μας ένα συνθέτη του οποίου τη μουσική παίζεται συχνά στη συναυλία σας.
1: Ένα συνθέτης ο οποίος δεν λείπει σχεδόν καθόλου από τις συναυλίες μας είναι ο Τσέχος συνθέτης Άντονιν Ντβόρζακ. Τώρα θα με ρωτήσετε γιατί. Ίσως επειδή το πρώτο βιολί του κουαρτέτου σπούδασε στη Τσεχία, σπούδασε στην Πράγα και είναι πολύ αγαπητός του συνθέτης. Έτσι έγινε και σε εμάς ένα συνθέτης ο οποίος αγαπούμε ιδιαίτερα και σχεδόν σε κάθε συναυλία συμπεριλαμβάνεται στο ρεπερτόριό μας.
0: Ας ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια, το Romantic Pieces No. 1.

0: Υπέροχη μουσική μας ταξίδεψε.
1: Κύριε Καραπατάκη, τι σας χώθησε να ασχοληθείτε με τη μουσική?
2: Λοιπόν, από μικρή, όταν ήμουν μαθήτρια ανέστα στο δημοτικό σχολείο, δεν έφευγα από την τάξη της μουσικής. Ήμουν συνήθεια με τα σκαλά της μουσικής μου. Έπαιζα μαντολίνων, έπαιζα αυλών. Κάτι που χωρίς να το συνειδητοποιήσω, έκανα με μεγάλη χαρά και μεγάλη ευκολία. Οπότε, κάποια στιγμή όταν με άκουσε ο δάσκαλος μου, μου είπε, ξέρεις, έχεις ταλέντο, θα μάθουμε έναν όργανο. Φανταστείτε τη χαρά μου που μου είπε να μάθω βιολοντσέλ. Εδώ, παιδιά, θέλω να τονίσω πόσο σημαντικός είναι ένας δάσκαλος να σας να καταλάβει και να σας οδηγήσει στο δρόμο που θα ακολουθήσετε μετά.
0: Γιατί επιλέξατε το βιολοντσέλο ως το μουσικό σας όργανο?
2: Εδώ θα σου μιλήσω ειλικρινά. Αρχικά ήθελα να μάθω βιολί, γιατί τον καιρό που άρχισα εγώ να μαθαίνω όργανο, δεν ήταν γνωστό καν το βιολοντσέλο στην Κύπρο. Λοιπόν, ο δάσκαλος μου με κοίταξε έτσι και μου είπε, μάλλον δεν θα σου δώσω το βιολί, θα σου δώσω το βιολοντσέλο, χωρίς να ξέρω τι είναι το βιολοντσέλο. Οπότε πάω στο μάθημά μου και βλέπω ένα μεγάλο όργανο εκεί να με περιμένει. Έδωσε μου το, καθοδήγησε με και από τότε γίναμε αχωριστοί.
0: Πώς είναι η εμπειρία σας ως το μέλος του κουαρτέτου?
2: Είναι πλέον μέρος της ζωής μου, Μαργαρίτα μου. Είναι τόσο μέσα στη ζωή μου, είναι τόσο μέσα στη ρουτίνα μου οι πρόβες και οι συναυλίες, που είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου.
0: Πώς μπορείτε να συνδυάζετε τη δουλειά σας ως δασκάλα με το επάγγελμα της μουσικού?
2: Μα η δουλειά μου σαν δασκάλα είναι μουσικός. Είμαι και εκπαιδευτικός, έτσι. Δεν ξέρω, ήρθε από μόνο του. Το σκέφτηκα πότε ότι πρέπει να συνδυάσω το σωριστικό με το εκπαιδευτικό. Ήρθε από μόνο του. Συνδυάζεται άψογα, γιατί σαν δασκάλα είναι μουσική που διδάσκω.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας συνθέτης?
2: Λοιπόν, έκανα την ερώτηση αυτή πολλές φορές στον εαυτό μου. Δεν έχω καταλήξει σε ένα συγκεκριμένο συνθέτη. Μου αρέσουν πολλοί συνθέτες, κλασικοί συνθέτες όπως Μότσαρτ, Τσαϊκόφσκι, ο Μπετόβεν, όπως επίσης και σύγχρονοι συνθέτες που γράφουν μουσική κινηματογράφου, όπως ο Hans Zimmer, ο John Williams. Μπορώ να τους πω όλους, μ' αρέσουν πολύ. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα αυτός. Αυτός που ανέφερα όμως νομίζω είναι αγαπημένοι μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και για τις πληροφορίες που μοιραστήκατε. Ευχαριστούμε και το κοινό που μας άκουσε και ευχόμαστε να είχατε μία όμορφη ακρόαση.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Είμαι πολύ περήφανη για σας και πολύ ιδιαίτερα περήφανη που ήσασταν και μαθήτριες μου. Θέλω να πω ότι ήταν μια από τις πιο όμορφες συνεντεύξεις που έχω δώσει μέχρι τώρα. Όπως έχω δώσει πολλές, αλλά ήταν μια από τις πιο καλές συνεντεύξεις. Να σας πω και εγώ ένα μεγάλο μπράβο. Ευχαριστώ.
0: Κλείνουμε με ένα μουσικό κομμάτι του Hans Zimmer, το main theme της ταινίας «Πειρατές της Καραϊβικής».

0: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast.
1: Σήμερα έχουμε ένα θέμα που ακούγεται λίγο βαρύ, αλλά θα το κάνουμε όσο πιο απλό και ενδιαφέρον γίνεται. Το στόχο 16 του ΟΗΕ.
2: Τι είναι ο ΟΗΕ?
3: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ή αλλιώς ο ΟΗΕ, είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου.
4: Ιδρύθηκε μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να μην ξαναζήσει ο κόσμος τέτοια καταστροφή.
1: Ο στόχος του είναι να υπάρχει ειρήνη, συνεργασία και σεβασμός στα δικαιώματα όλων.
3: Και για να το πετύχει αυτό, έχει βάλει 17 στόχους. Ένας από αυτούς είναι ο στόχος 16.
1: Τι λέει ο στόχος 16?
4: Ο στόχος 16 μιλάει για ειρήνη, δικαιοσύνη, ισχυρούς και δίκαιους θεσμούς. Επίσης, μιλάει και για συγκεκριμένες ελευθερίες και δικαιώματα που πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι.
0: Okay, αλλά τι σημαίνει αυτό το ισχυρή και δίκαιη θεσμή?
4: Θεσμοί είναι οι κανόνες και οι άνθρωποι που φροντίζουν να τηρούνται, δηλαδή νόμοι, δικαστήρια, κυβέρνηση.
0: Και στο σχολείο?
2: Κανονισμός, καθηγητές, διεύθυνση, μικροί θεσμοί.
0: Άρα, ισχυρή και δίκαιη σημαίνει
4: ότι οι κανόνες εφαρμόζονται πραγματικά και ισχύουν για όλους το ίδιο, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, το χρώμα του δέρματός σου, την οικονομική σου κατάσταση και το επάγγελμά σου.
0: Νομίζω ότι το έπιασε. Πολύ καλό ακούγεται.
1: Αξίζουμε όλοι το σεβασμό των γύρω μας, αλλά οφείλουμε και εμείς να τους σεβόμαστε.
4: Αυτό μου θυμίζει ένα περιστατικό χθες στο σχολείο. Άκου τι έγινε.
5: Flashback.
2: Έλα ρε, τι χάλια παπούτσια είναι αυτά. Έψαξες πολύ να τα βρεις.
0: Άσε με ρε εσύ.
1: Σταμάτα, δεν είναι ωραίο αυτό. Τι ρωτάς αν μπορούν οι γονείς της να αγοράσουν καινούρια? Εμείς την αγαπάμε για αυτό που είναι, γιατί είναι φίλη μας. Και όχι για τα παπούτσια της.
2: Καλά ντε, πλάκα κάνω, αφού δεν την πειράζει.
1: Αν ήταν πλάκα θα γελούσε και εκείνη.
2: Δίκιο έχεις, έκανα βλακεία.

0: Και αυτό με την ελευθερία που είπες, δηλαδή τι εννοεί ο στόχος 16 με αυτό? Πολύ γενικό μου ακούγεται.
1: Καταρχάς, μιλάει για την ελευθερία έκφρασης. Αυτό σημαίνει να μπορείς να λες τη γνώμη σου, να γράφεις, να μιλάς και να ανεβάσεις κάτι online. Και πότε αυτή περιορίζεται? Περιορισμός υπάρχει όταν
2: κάποιος τιμωρείται επειδή είπε τη γνώμη του.
3: Δημοσιογράφοι δεν μπορούν να γράψουν την αλήθεια.
0: Υπάρχει λογοκρισία, δηλαδή δεν επιτρέπεται να εκφράζεται κανείς ελεύθερα.
2: Και εμείς τι ρόλο παίζουμε?
1: Μπορεί να μην είμαστε πολιτικοί ή δικαστές, αλλά μπορούμε να μην κάνουμε bullying.
3: Να λέμε τη γνώμη μας με σεβασμό.
2: Να υπερασπιζόμαστε κάποιον που αδικείται.
1: Να μην κάνουμε τα στραβά μάτια. Και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό.
0: Μπορούμε να λύνουμε τις διαφορές μας ειρηνικά, χωρίς βία.
2: Να ακούμε τους άλλους, ακόμα και όταν διαφωνούμε.
1: Και να σεβόμαστε το δικαίωμα του άλλου να λέει τη δική του γνώμη. Γιατί η ελευθερία δεν σημαίνει κάνω ό,τι θέλω, σημαίνει ότι εκφράζομαι, αλλά σέβομαι και τους άλλους. Και η ειρήνη δεν είναι κάτι μακρινό, ξεκινάει από το πώς φερόμαστε κάθε μέρα.
3: Και τελικά η δικαιοσύνη δεν ξεκινάει από τα δικαστήρια, ξεκινάει από εμάς.

0: Οπότε, την επόμενη φορά που θα ακούσετε για το στόχο 16, μην το σκεφτείτε σαν μάθημα, σκεφτείτε το όμως σαν αποστολή.
1: Λοιπόν, ξεκινά αυτή τη στιγμή εδώ. Κάθε φορά που σηκώνω το πεταμένο μπουκαλάκι στο προάβλιο.
2: Ή υπερασπίζομαι τον συμμαθητή μου που δέχεται εκφοβισμό.
3: Ή όταν μιλάω με ευγένεια στους γύρω μου.
0: Και όταν ζητώ συγγνώμη για μια άσχημη συμπεριφορά μου.
2: Λοιπόν, εσείς που μας ακούτε, τι λέτε?
4: Θα συμμετέχετε στην αποστολή μας.

0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Ηχό Αειφορίας. Παιδιά και παππούδες μιλούν για το μέλλον. Σήμερα θα...
1: Άιντε πάλι, τα ονόματα ξέχασες.
2: Α, ναι, συγγνώμη. Είμαστε η Κυριακή,
3: η Ανατολή,
4: η Σοφία,
5: ο Αναστάσης
6: και ο Αχιλλέας.
7: Φοβερή ομάδα!
8: Βρε παιδιά, ο Αχιλλέας με πόσα λάμδα γράφεται?
1: Τώρα για ορθογραφία θα μιλάμε.
7: Με δύο! Ας ξεκινήσουμε!
9: Το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου είναι τα παλιά επαγγέλματα και παιχνίδια. Θα περάσουμε τέλεια!
10: Λοιπόν, γιαγιά, φτιάχνατε μόνοι σας παιχνίδια από υλικά?
11: Μόνο παιχνίδια φτιάχναμε από υλικά, δεν είχαμε παιχνίδια τότε. Δεν υπήρχε αυτή η αυθονία που υπάρχει τώρα. Οπότε κατασκευάζαμε διάφορες κούκλες με πανάκια, παίρναμε δύο ξύλα, κάναμε ένα σταυρό, τα χέρια και τα πόδια, κεφάλια, με τη φαντασία μας κάναμε ματάκια, μητούλα στο ματάκι, η μητέρα μου ήταν και μοδίστρα, έφτιαχνε διάφορα φορεματάκια, τις φορούσαμε και η φαντασία δούλευε και παίζαμε ατέλειωτες ώρες. Καθόμουν κάτω από ένα τραπέζι και με τη φαντασία μου έπαιζα ατελείωτες ώρες.
10: Πολύ ωραία, γιαγιά. Λοιπόν, επόμενο. Ποιο είναι το πιο επικό περιστατικό που σου συνέβη σε παιχνίδι?
11: Επειδή παίζαμε στις σαλάνες συνήθως και στους δρόμους, είχαμε βρει μια φορά ένα παλιό βαρέλι από αυτά που βάζουν το πετρέλαιο, γιατί δουλεύαμε σόμπες πετρελαίου, και ήταν παλιό και αρχίσαμε 3-4 άτομα και το σπρώχναμε και τρέχαμε σε μια κατηφόρα και τρέχαμε και τρέχαμε και τρέχαμε. Και σοριαστήκαμε και οι τρεις κάτω και σακατευτήκαμε. Και έχω κάνει μια τεράστια πληγή στο γόνατό μου που έχει μείνει σημάδι. Ακόμη δεν έχει φύγει. Είναι το μοναδικό σημάδι από τα παιδικά μου χρόνια που το έχω στο γόνατό μου.
10: Πολύ ωραία, γιαγιά. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι κάνει τους ανθρώπους πιο ενωμένους?
11: Πιστεύω ότι τους κάνει ενωμένους, γιατί μπορούν να μαζευτούν παιδιά από διάφορες φυλές που δεν έχουν την ίδια γλώσσα, με άλλα ήθη και έθιμα, και να παίξουν ένα παιχνίδι, γιατί έχει κοινούς κανόνες, και να το συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι για χρόνια και για τις επόμενες γενιές. Οπότε πιστεύω όντως ότι κοινωνικοποιούνται τα παιδιά με το παιχνίδι.
10: Υπέροχα. Σε ευχαριστώ πολύ, γιαγιά.
8: Ποιο παιχνίδι θα προτείνατε να ξαναφέρουμε στο σχολείο?
12: Εγώ προτείνω να επαναφέρουμε στο σχολείο το κρυφτό.
8: Πώς συνδέεται το παιχνίδι με μια πιο υγιεινή κοινωνία?
12: Πιστεύω ότι πρέπει να αποτρέψουμε τα σημερινά παιδιά από τα ηλεκτρονικά και να τα γυρίσουμε στα παλιά παιχνίδια που παίζαμε εκείνη την εποχή.
8: Ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι τότε?
12: Το καλύτερο παιχνίδι τότε, κατά δική μου άποψη, ήταν η μακριά γαϊδούρα.
13: Γιαγιά, ποιο παιχνίδι παίζατε περισσότερο στη γειτονιά?
14: Παίζαμε περισσότερο το κρυφτό.
13: Πόσες ώρες παίζατε έξω?
14: Πάρα πολλές ώρες. Ήμασταν πολλά παιδιά και παίζαμε πολλές ώρες. 3-4.
13: Παππού, τι παιχνίδι σημερινό σου φαίνεται εξωγήινο?
15: Αυτό με το που να ασχολούνται με τα κινητά και να μην υπάρχουν, σαν να μην υπάρχουν γύρω-γύρω άλλος κόσμος.
13: Πόσο σημαντικό είναι το ομαδικό πνεύμα στο παιχνίδι?
15: Είναι, όπως μας πω, είναι η επαφή που έχει ο ένας με τον άλλο και το δέσιμο που κάνει ο ένας με τον άλλο πάνω στο παιχνίδι.
10: Ποιο επάγγελμα έκανες ή τι επαγγέλματα υπήρχαν στη γειτονιά?
16: Το επάγγελμά μου ήταν τοπογράφος μηχανικός. Στη γειτονιά μου υπήρχαν διάφορα επαγγέλματα, όπως εργάτες, νοσοκόμες, καθαρίστριες, γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι και άλλα.
10: Πώς βοηθούσαν τα παιδιά τους μεγάλους?
16: Τα παιδιά βοηθούσαν στις δουλειές του σπιτιού. Σημάζευαν τα δωμάτια, στρώνανε τα κρεβάτια, πλένανε τα πιάτα και διάφορες άλλες δουλειές.
10: Ποια δεξιότητα πρέπει να μάθουμε για το μέλλον?
16: Πιστεύω ότι για τα μελλοντικά επαγγέλματα πρέπει τα παιδιά να μάθουν την χρήση των νέων τεχνολογιών, η οποία θα τους είναι χρήσιμη στα περισσότερα επαγγέλματα.
13: Το επάγγελμα θα έπρεπε να επανέλθει?
17: Τα καπνά, να μαζεύουμε καπνά, όπως μαζεύαμε παλιά.
3: Παλιά οι γυναίκες δούλευαν.
4: Δούλευαν.
3: Υπήρχαν επαγγέλματα που σχετίζονταν με τη φύση.
4: Βέβαια. Μαζεύαμε τα καπνά, τα πηγαίναμε μετά στο χώρα. Τα περνάγαμε στη Βελόνα, μετά τα κάναμε δέματα. Μαζεύαμε τα σταφύλια με τα χέρια, μαζεύαμε τις σαλιές με τα χέρια. Τι άλλο μαζεύαμε.
3: Πώς αλλάζει η εργασία σήμερα?
4: Σήμερα πήραν όλοι μηχανήματα, ενώ παλιά τα μαζεύαμε με τα χέρια.
5: Τώρα ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι παλιές γνώσεις και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε πιο αειφορικά.
6: Ακούσαμε τη γιαγιά Γιώτα, τον παππού Τάσο, τη γιαγιά Σοφία και τη γιαγιά Μαρία.
17: Και έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου που μας ταξιδέψε στα παλιά επαγγέλματα και στα παιχνίδια των παππούων μας.
18: Μάθαμε πώς δούλευαν με τα χέρια τους, με υπομονή και μεράκι, και πώς έβρισκαν χαρά παίζοντας στους δρόμους και στις σαλάνες χωρίς οθόνες και κουμπιά.
19: Οι παππούδες μας μπορεί να μεγάλωσαν σε άλλες εποχές, αλλά μας άφησαν ιστορίες, αξίες και παιχνίδια που ακόμα μας ενώνουν.
20: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να κρατήσατε κάτι από εκείνη την απλότητα και τη χαρά.
7: Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο!
21: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
22: Ελπίζουμε να καθαρίσουμε την δράση μας.

0: Γεια σας! Είμαστε μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης.
1: Και ετοιμάσαμε μία σειρά από 5 μοναδικά podcast.
2: Το θέμα μας, ο εθισμός στο διαδίκτυο. Ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας.
0: Θα μιλήσουμε για τα σημάδια του εθισμού, τις επιπτώσεις και πώς να τον αντιμετωπίσουμε.
3: Με ιστορίες, συμβουλές και τη δική μας ματιά θα σας βοηθήσουμε να δείτε το διαδίκτυο αλλιώς.
4: Ακούστε μας στη σειρά Click με νόημα.

0: European School Radio και ξέρω ψωμί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας. Είμαστε η τετάρτη τάξη του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και αυτή είναι η πρώτη μας ραδιοφωνική εκπομπή στο European School Radio. Το σημερινό μας θέμα είναι ο μετεωρολογικός σταθμός που εγκαταστάθηκε πριν από λίγες μέρες στο χώρο του σχολείου μας.
5: Η αγορά του χρηματοδοτήθηκε από το κοινοφελές ίδρυμα Ιωάννη Λάτση στα πλαίσια του προγράμματος «Μαθαίνουμε παρέα», στο οποίο συμμετέχει φέτος το σχολείο μας με την δραστηριότητα «Μελετώντας τον καιρό στην πόλη μας».
6: Με το μετεωρολογικό σταθμό θα γνωρίσουμε καλύτερα τον καιρό στην πόλη μας. Θα μάθουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα της ομάδας και θα βοηθάμε τους συμπολίτες μας με τις γνώσεις που θα αποκτήσουμε.
7: Πώς θα το κάνουμε αυτό? Εύκολα, μια και ο σταθμός περιέχει όλους εκείνους τους αισθητήρες για θερμοκρασία, υγρασία ή βαρομετρική πίεση και όργανα όπως το βροχόμετρο, το ανεμόμετρο ή τον ανεμοδείκτη που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες μετεωρολόγοι για να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον καιρό και να κάνουν προβλέψεις.
8: Μάλιστα, ο σταθμός μας έχει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για να μπει και στο δίκτυο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με το οποίο βρισκόμαστε σε επαφή το τελευταίο διάστημα.
9: Εσείς τώρα μπορείτε να μπείτε στο ιστολόγιο του σχολείου μας, που ονομάζεται 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς, και στην αντίστοιχη σελίδα με τίτλο «Μετεωρολογικό σταθμός». Να δείτε μία δεκαήμερη πρόγνωση του καιρού στην πόλη μας, καθώς και στοιχεία για τα τοπικά καιρικά φαινόμενα. Επίσης, στην ίδια σελίδα μπορείτε να δείτε την εικόνα που προβάλλει η διαδικτυακή μας κάμερα, καθώς και εικόνες της Λιβαδιάς από άλλες κάμερες που υπάρχουν στην πόλη μας.
4: Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τον επιστημονικό μας σύμβουλο, κύριο Τσουρά Παναγιώτη, και τον συνεργάτη του, κύριο Παλαμίδα Τάσο, που μας βοήθησαν με τις γνώσεις τους και τις συμβολές τους στην εγκατάσταση του σταθμού μας.
5: Ήμασταν τα παιδιά της τετάρτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και ελπίζουμε να σας κεντρήσαμε την περιέργεια για την φετινή δραστηριότητα του σχολείου μας.
6: Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με μια νέα εκπομπή για το σχολείο μας. Γεια σας!
10: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

Το πρωί, όταν ξυπνώ, βλέπω τον κόσμο μοναχός και καλημέρα δεν ακούω από κανέναν. Τι ώρα, τι μέρα είναι, ξέχασα να μετρώ. Από το παράθυρο το κλειστό παρατηρώ. Το γέλιο, τη χαρά, τραγούδια από τα παλιά κι εγώ μονάχος μένω. Μου όμως μετά από καιρό βγαίνω κι εγώ στον κόσμο το σκληρό. Έχω φίλους, συντροφιά και αφήνω πίσω τα παλιά, έχοντας όνειρα τρελά για το άγνωστο το μέλλον. Με αγάπησαν βαθιά, έσπασαν τη μοναξιά και η χαρά μεγάλη, και έτσι όπως φεύγουν τα πουλιά για ταξίδια μακρινά στου ονείρου τα νησιά, κι εγώ θα φύγω πάλι

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Μοναξιά.
2: Φόνος.
3: Δυστυχία.
4: Εγωισμός. Μόλυνση.
3: Ρύπανση.
4: Ασθένειες. Πείνα. Φτώχεια.
5: Αυτός είναι ο κόσμος του εγώ.
6: Μήπως ήρθε η ώρα να σταματήσουμε επιτέλους.
7: Η αρχή της αλλαγής έρχεται με το εμείς.
8: Μόνο όλοι μαζί ενωμένοι στο εμείς
9: μπορούμε τον κόσμο καλύτερο να κάνουμε.
10: Να απελευθερωθούμε από τα δεινά του.
11: Ακολουθώντας τα βήματα των ηρώων του 21.
12: Ας ενωθούμε λοιπόν
13: και ας ξεκινήσουμε από σήμερα κιόλας
14: να δημιουργήσουμε ένα ασφαλέστερο και υγιέστερο περιβάλλον.
15: Διότι το εμείς μπορούμε.
0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
16: Σύντομη εκπομπή για κοινωνικά εκπαιδευτικά θέματα.

0: Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή του ΕΚ Πειραιά. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η προσπάθεια ευαισθητοποίησης των επιχειρηματιών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα σχετικά με την επαγγελματική απορρόφηση των μαθητών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία. Στην κουβέντα μας σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μινά Δημήτρη, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού του σχολείου μας.
1: Καλημέρα Χριστόφορο και σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό θα ήταν να αρχίσουμε τη σημερινή μας συζήτηση με μια μικρή αναφορά σε κάποια στατιστικά στοιχεία της Eurostat, ώστε να κατανοήσουμε σε τι επίπεδο βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχολησιμότητας των ατόμων με αναπηρία στις ηλικίες 20 με 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο μέσος όρος σε αυτήν ανέρχεται στο 51,3% ενώ στην Ελλάδα μόλις στο 32,6%. Αν το εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο, στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 29 ετών, το ποσοστό των νεαρών ατόμων με αναπηρία που δεν εργάζονται αλλά ούτε εκπαιδεύονται ανέρχεται στο 79% έναντι 29,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οπότε, τι πιστεύεις ότι μας δείχνουν τα ποσοστά που αναφέραμε προηγουμένως, Χριστόφορε?
0: Τα παραπάνω ποσοστά πιστεύω ότι μας δείχνουν μια μη συμπεριληπτική αγορά εργασίας με αποτέλεσμα το εργασιακό και κοινωνικό αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία, το οποίο με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στην περιθωριοποίηση και την απομόνωσή τους.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, Χριστόφορε, και μάλιστα θα προσθέσω για να αποφύγουμε κάθε μορφή παρεξήγησης ότι εδώ τώρα δεν συζητάμε για όριστα και φανταστικά πράγματα που θα ήταν καλό να γίνουν, αλλά για το άρθρο 27 της Σύμβασης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που μιλάει για την περιοχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στα άτομα με αναπηρία. Αλλά ας αναρωτηθούμε, πόσο σοβαρά λαμβάνεται υπόψη αυτό το άρθρο?

0: Χριστόφορο, μιλήσαμε για το τι συμβαίνει, αλλά και για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση. Κάτι που ξεχνάμε ως κοινωνία είναι όμως να προτείνουμε λύσεις. Οπότε, τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να γίνει ώστε να αντιστρέψουμε αυτό το πλαίσιο?
1: Η ευαισθητοποίηση των εργοδοτών για την ένταση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και ουσιαστικής πρόοδου. Μπορούμε να εστιάσουμε σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι η οικογένεια, μέσω της οποίας τα παιδιά θα αναπτύξουν την αυτονομία τους και βασικές δεξιότητες. Θα δικτυωθούν και θα αλληλεπιδράσουν με την κοινότητα. Ο δεύτερος είναι το σχολείο, που πρέπει να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Στα σχολεία μπορούν να γίνουν δράσεις όπως προγράμματα μαθητείας, ημέρες καριέρας και εργαστήρια δεξιοτήτων. Ο τρίτος και ο τελευταίος πυλώνας είναι η κοινωνία. Το βασικότερο που πρέπει να γίνει στην κοινωνία είναι η κατάρριψη των στερεοτύπων αλλά και η συνηγορία το να προσποιήσεσαι, δηλαδή ως κοινωνικό σύνολο, το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην εργασία, ώστε να πάρθουν οι ανάλογες πολιτικές αποφάσεις.
0: Χριστόφορε, δεν θα μπορούσες να με βρεις πιο σύμφωνο. Τώρα που κλείνουμε αυτή την πολύ ωραία συζήτησή μας, έχεις κάποιο μήνυμα για όσους ακούσουν την εκπομπή μας?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν είναι κάτι που μπορεί να μπει σε διαπραγματεύσεις. Είναι δικαίωμα.

0: 1-2-1-2.
1: Γεια σας, καλώς ήρθατε.
2: Είμαστε οι Dorothy Snot South Creek.
3: Στην πίση να ποιηθούμε.
2: Τώρα θα το φτιάξουμε σε εκπομπή.
3: Ποίηση είναι ένα ποίημα.
2: Η ποίηση είναι κάτι που είναι αλήθεια.
4: Κάθε λεξούλα έχει και το δικό της λόγο. Κάθε λεξούλα έχει μια πράξη ειδική.
5: Ας, γιατί το ξέχασα.
3: Ποίηση είναι όταν ταΐζουμε τη γάτα μας.
6: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με τους άλλους.
7: Ποίηση είναι να πηγαίνουμε στην παιδική χαρά.
8: Ποίηση είναι όταν πηγαίνεις στην λαϊκή για να πάω να πάρω πορτοκάλια, μήλα, μπανάνες και τα λοιπά.
9: Ποίηση είναι να ακούμε μια παράσταση.
10: Ποίηση είναι όταν κάποιος είναι ήσυχος.
11: Ποίηση είναι όταν ενώνουμε τον τόνο της φωνής μας για να ακουστούμε.
12: Ποίηση είναι όταν βουτάμε στη θάλασσα.
13: Όταν πηγαίνουμε στο κινηματογράφο.
14: Είναι από το μυαλό μας, αλλά δεν πειράζει και να κάνουμε και ένα λάθος.
3: Ποίηση είναι όταν μας αγαπάει κάποιος.
15: Ποίηση σημαίνει ότι φυτώνουμε λουλούδια.
3: Ποίηση είναι να χαμογελάω και να πετάω.
16: Είναι το καλοκαίρι όταν έρχεται και κολυμπάμε με στο χέρι μας ένα παγωτό.
17: Είναι ποίημα ο ήλιος.
18: Τα λουλούδια.
3: Ποίηση είναι όταν παίζουμε με μία γάτα.
7: Ποίηση είναι όταν είμαστε στο δάσος και εξερευνούμε.
19: Ποίηση είναι όταν κουτάμε κάτι κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: Είμαστε στην Τόρο τη Νότ, Σάουτ ή Κρίκ.
1: Γράψαμε κι εμείς ένα ποίημα.
2: Για το νερό.
0: Ένα ποίημα από νερό.
3: Θέλουμε να πούμε το ποίημα στο μικρόφωνο.
1: Νερό είναι ένα γεμάτο μπουκάλι που με ξεδιψά.
2: Η πισίνα με τις νεροτσουλίθρες που παίζουν τα παιδιά.
4: Μία λίμνη με πολλά νούφαρα.
2: Με λιβελούλες που μας κάνει χαλά.
0: Νερό είναι ένας βάρτος με βατράζια.
2: Που χοροπηδούμε ψηλά.
5: Νερό είναι ο σιγουριάφος που σιγουριώνει στη ζεστασιά.
3: Όχι, ένα άνθρωπος
4: που σιγουριώνει στη ζεστασιά. Είναι σιγαλιά.
3: Νερό είναι τα κύματα που με παρασέρνουν στα βαθιά.
2: Νερό είναι ο καταράκτης που πέφτει από τα ψηλά.
1: Το χιόνι με τις χιονονυφάδες που πέφτουν χαμηλά.
2: Το τσουνάμι στην Μύκονο που διώχνει τα ψάρια μακριά.
0: Νερό είναι...
2: Όταν το χιόνι λιώνει την άνοιξη.
1: Ρέζουν ποτόμι από τα βουνά. Όταν μαζεύονται σταγόνες στις λίμνες.
3: Στα δέντρα, στα ποτάμια και στα φυτά.
2: Ένα σύννεφο που μας φέρνει βροχή και μας κυνηγά.
3: Το ουράνιο τόξο που βγαίνει μετά από τη βροχή.
2: Όταν ο ήλιος χαμογελά ξανά.

0: Τέλος. Σας χαιρετάω με πολλά χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστούμε που ακούσατε την εκπομπή μας. Θα έρθουν και άλλα παιδιά για σας να σας πούνε και άλλη εκπομπή.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top

0: Ένα, δύο, τρία, τρία, πέντε, έξι, εφτά.
1: Κάθε μέρα στο σχολείο για φαγητό φέρνω μάφιν. Και μετά πάω στον Άλεξ και του λέω ωραίο φλάφι. Τα χτυπάει το κουδούνι, μπαίνουμε μέσα στην τάξη. Φωνάζουμε και παίρνουμε όριες χωρίς παύση. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτό το σχέδιό μας. Αυτή η ανάπαυσή μας και αυτό το όνειρό μας. Η διάθεση στο φουλ και ο νους μας κάτω αυτού. Όταν χωνόμαστε στο μπουτ πέφτουμε με τα μούτρα στο λουτ.
0: Κι εγώ φέρνω τη ρόπτα κάθε μέρα σκουλ. Τους αλίζω στο φουλ, τους λέω wide tour. Με το 6-7 τους πρίζω, πια τους πολύ ζαλίζω. Φέρνω όριες από αυτό, τι στο 40 Wonder Bro.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.
3: Ένα σπυράκι. Κι άλλο. Τέλεια. Αυτό μου έλειπε.
4: Τα μαλλιά μου δεν στρώνουν με τίποτα. Γιατί πάντα πριν βγω από το σπίτι.
3: Ακριβώς. Ούτε το τζιν μου κουμπώνει όπως χθες. Είπα κάτι λάθος στο μήνυμα. Γιατί δεν απάντησε ακόμα.
4: Γιατί να αλλάζει τόσο πολύ το σώμα μου. Δεν πήρα update.
3: Όλοι δείχνουν τέλειες στο Insta και εγώ ούτε ένα φίλτρο δεν βρίσκω που να με σώζει. Και φυσικά αύριο διαγώνισμα. Τι άλλο.
4: Γιατί δεν με καταλαβαίνει κανείς.
3: Αυτοί γιατί γελάνε με μένα. Τι έχω.
4: Όπα, όπα, όπα, χαλαρώστε.
3: Αν σας ακούγονται γνώριμα όλα αυτά, συγχαρητήρια.
5: Μόλις μπήκατε στην εφηβεία.

0: σας. Εγώ είμαι η Ερμιόνη.
1: Εγώ η Χριστίνα.
2: Και εγώ η Σιλουανή.
1: Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά όλους. Ακόμα και αν κάνουμε πως δεν μας νοιάζει. Την ψυχοσύνθεση των εφήβων.
2: Okay. Ψυχοσύνθεση ακούγεται λίγο βαρύ. Τι σημαίνει τελικά?
0: Καλή ερώτηση. Σημαίνει πώς σκεφτόμαστε, πώς νιώθουμε και γιατί καμιά φορά εκνευριζόμαστε χωρίς λόγο.
1: Με λίγα λόγια, ό,τι γίνεται μέσα στο κεφάλι μας και δεν έχει κουμπί πώς.
0: Και στην εφηβεία, αυτό το μέσα μας αλλάζει συνέχεια, γιατί αλλάζει το σώμα μας, οι σχέσεις μας και η υπομονή μας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στην εφηβεία είναι η κοινωνική αποδοχή.
2: Το κλασικό «με συμπαθούν» «είπα κάτι λάθος, γιατί δεν μου απάντησες το μήνυμα»
3: και ξαφνικά «overthinking level expert».
1: Δυστυχώς, η απόρριψη μπορεί να μας πληγώσει πολύ, ειδικά όταν νιώθουμε ότι δεν χωράμε πουθενά.
0: Ισχύει! Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στήριξη και άνθρωποι που να μας ακούν πραγματικά.
2: Πάμε τώρα σε άλλο αγαπημένο θέμα της εφηβείας, η αυτοεκτίμηση.
1: Ή αλλιώς, γιατί δεν μοιάζω έτσι?
0: Το σώμα αλλάζει γρήγορα και καμιά φορά ούτε εμείς δεν το αναγνωρίζουμε.
1: Συμφωνώ. Εμείς τα κορίτσια συνήθως πιεζόμαστε για να είμαστε όμορφες και τέλειες 24/7, ενώ τα αγόρια να είναι δυνατά, μειώδη και να μην δείχνουν αδυναμία.
2: Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ και στο σχολείο. Έχετε παρατηρήσει ότι τα αγόρια στην τάξη έχουν γίνει κάπως περίεργα τελευταία?
0: Περίεργα, εγώ θα έλεγα κατανόητα. Τη μια στιγμή κάνουν πλάκες και την άλλη τσακώνονται για το τίποτα.
1: Και φωνάζουν συνέχεια, στο διάλειμμα νομίζεις ότι είσαι σε γήπεδο.
2: Ναι, και κάνουν επίδειξη μεταξύ τους, λες και διαγωνίζονται ποιος είναι ο πιο cool.
0: Ενώ όταν πας να τους μιλήσεις, ξαφνικά ντρέπονται ή κοκκινίζουν. Τι φάση?
1: Νομίζω πως και αυτοί μπερδεμένοι είναι. Μεγαλώνουν απότομα, αλλάζουν φωνή, ύψος, σώμα, λογικό δεν είναι?
2: Σωστό. Και εμείς αλλάζουμε βέβαια. Απλώς το δείχνουμε αλλιώς.
0: Και όλα αυτά, να το πούμε, ενισχύονται τρελά από τα social media. Instagram, TikTok, YouTube. Φίλτρα παντού. Έχω βαρεθεί να βλέπω βίντεο με φίλτρα που βγάζουν μάτι.
1: Και το αποτέλεσμα? Πίεση, σύγκριση και σε κάποιες περιπτώσεις διατροφικές διαταραχές.
2: Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές είναι και γλυκοί όταν σταματάνε τις χαζομάρες.
0: Ναι, κατά βάθος καλή είναι. Απλώς παριστάνουν τους σκληρούς.
1: Τελικά μάλλον όλοι στην εφηβεία λίγο χαμένοι είμαστε.
2: Ναι, απλώς άλλοι το κρύβουν με γέλια και άλλοι με φωνές.
0: Και εδώ να το πούμε ξεκάθαρα, κορίτσια και αγόρια. Κανένα φίλτρο, κανένα τέλειο σώμα δεν αξίζει όσο η υγεία μας.
1: Τότε ας κάνουμε υπομονή.
2: Σε λίγα χρόνια θα γελάμε με όλα αυτά.

0: Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει είναι πως αυτή την ηλικία εμφανίζονται συχνά και συμπεριφορές κινδύνου.
1: Γιατί όμως, Χριστίνα?
0: Εγώ θεωρώ πως οφείλεται στα συναισθήματα. Τρέχουν πιο γρήγορα από τη λογική τις περισσότερες φορές.
2: Σωστά, δεν έχεις άδικο. Γι' αυτό κάποιοι έφηβοι δοκιμάζουν πράγματα όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ ή άλλες εξαρτήσεις.
1: Όχι πάντα επειδή το θέλουν, αλλά επειδή θέλουν να ανήκουν κάπου ή να ξεφύγουν.
2: Όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχική υγεία πολύ έντονα και φυσικά φέρνουν συγκρούσεις με τους γονείς.
1: Δίκιο έχεις. Προσωπικά, αν μαλώσω με φίλοι μου, μετά με ενοχλούν και οι πιο μικροί ήχοι.
2: Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε δύσκολοι, καθώς βρισκόμαστε σε μια φάση της ηλικίας μας, όπου νιώθουμε και αντιδρούμε έντονα.
0: Πολύ απλά σημαίνει ότι μεγαλώνουμε.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που συχνά ψιθυρίζεται, η σεξουαλικότητα.
1: Είναι η περίοδος που αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε το σώμα μας και τον εαυτό μας. Δεν είναι κάτι περίεργο. Όλοι το περνάμε.
2: Σε πολλές οικογένειες το θέμα θεωρείται ταμπού.
0: Όντως, ίσως γι' αυτό πολλοί έφηβοι ντρέπονται να ρωτήσουν και μένουν χωρίς σωστή ενημέρωση.
1: Δεν το θεωρώ σωστό αυτό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους, όπως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή και πιο σοβαρά θέματα.
0: Παράλληλα, πολλοί έφηβοι προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι είναι και ποιον αγαπούν. Και το μόνο που χρειάζεται είναι σεβασμό, αποδοχή και ασφάλεια. Τίποτα παραπάνω.
3: Και τίποτα λιγότερο.
2: Οπότε, γίνεται τελικά να είσαι έφηβος και να νιώθεις καλά?
1: Ναι, γίνεται. Όταν οι ενήλικες ακούν χωρίς να κρίνουν. Όταν παίρνουν τα συναισθήματα στα σοβαρά. Και όταν βάζουν όρια με σεβασμό. Και να θυμούνται ότι οι έφηβοι δεν είναι πρόβλημα. Είναι άνθρωποι σε εξέλιξη.
0: Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε για να αρέσουμε.
1: Δεν χρειάζεται να γίνουμε αντίγραφα.
2: Χρειάζεται απλώς να είμαστε εαυτός μας.
0: Γιατί όλοι έχουμε περάσει από εδώ.
1: Αυτή είναι η εφηβεία. Μπερδεμένη, έντονη, αλλά και μοναδική.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας!
2: Γεια σας!

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Γεια σας από το Γυμνάσιο Ανθούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε η MSC Radio από το Μουσικό Σχολείο Δράμας και σας προσκαλούμε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio. Σε μια εκπομπή που μας γυρίζει πίσω στη χρυσή εποχή που οι Beatles κυριαρχούσαν τα ραδιόφωνα. Με μια δομή διαφορετική από τις άλλες φορές, σας περιμένουμε λοιπόν εδώ για ένα ταξίδι στο χρόνο.

Παγιδευμένο στην οθόνη. Μια μικρή και διδακτική ιστορία που μας θυμίζει τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στον ψηφιακό και τον πραγματικό κόσμο. China.

0: now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντον ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας, είμαστε από το 50 Δημοτικό Σχολείο Πάτρας και θα σας παρουσιάσουμε το ηλιακό μας σύστημα. Το ηλιακό μας σύστημα αποτελείται από ήλιος. Στο κέντρο του ηλιακού συστήματος βρίσκεται ο ήλιος, ένα κίτρινο αστέρι της κυρίας ακολουθίας ηλικίας σχεδόν 5 δισεκατομμυρίων χρονών. Ερμής. Ο Ερμής είναι γεμάτος κρατήρες, δεν έχει ατμόσφαιρα και καθώς είναι πολύ κοντά στον ήλιο, έχει στην επιφάνειά του θερμοκρασίες που αγγίζουν τους 400 βαθμούς. Αφροδίτη. Έχει σχεδόν το ίδιο μέγεθος με τον δικό μας, γι' αυτό παλιά λεγόταν και αδερφός πλανήτης της Γης. Περιστρέφεται αργά γύρω από τον άξονα της και η πυκνή της ατμόσφαιρα δημιουργεί ένα ακραίο φαινόμενο θερμοκηπίου. Γη είναι ο μοναδικός πλανήτης στο σύστημα που έχει θάλασσες, ο μόνος με έντονη γεωλογική διαστηριότητα και ο μοναδικός από όσους ξέρουμε με μέχρι σήμερα που φιλοξενεί ζωή. Είναι ο πρώτος από τον ήλιο πλανήτης ο οποίος έχει φυσικό δορυφόρο την Σελήνη.
5: Άρη, στην επιφάνεια έχουν παρατηρηθεί γεωλογικοί σχηματισμοί όπως φαράγγια και ακυλάδες. Θεωρείται ο πλανήτης που μοιάζει πιο πολύ με τη Γη και υπάρχει η περίπτωση να βρεθεί κάποτε ζωή εκεί ή τουλάχιστον απολιθώματα. Δίας. Ο Δίας περιστρέφεται τόσο γρήγορα ώστε η μέρα και η νύχτα του διαρκούν λιγότερα από 10 γηίνες ώρες. Είναι τόσο θερμός που θα μπορούσε να λάμπει σαν άστρο αν ήταν 10 φορές μεγαλύτερος. Είναι γνωστός για την περίφημη μεγάλη κόκκινη κοιλίδα, μια καταιγίδα στην ατμόσφαιρά του που υπάρχει τουλάχιστον από τότε που παρατηρούμε το Δία. Κρόνος αποτελείται και αυτός κυρίως από ένα που αέρια έχει και αυτός πολλούς δορυφόρους και είναι γνωστός για τους δαχτυλικούς

0: Θάνειο, έχει και αυτό δακτυλίους και 27 δορυφόρους.
1: ESR, live from Greece, this is European School Radio.

0: Πού με βρε, παιδιά?
1: Α, Βιβάλδι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Athens.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί από πού ξεκινάμε, είπαμε?
2: Δεν ξέρω.

0: γιατί τα παιδιά μπορούν να είναι μόνα τους αντί να είναι, με τους γονείς τους.
1: Γιατί τα παιδιά μπορούν να πάνε μόνα τους στην παραλία και να πνίγονται.
2: Γιατί τα παιδιά μπορούν να πάνε μόνα τους να χαθούν.
3: Γιατί αυτό το παιδί είναι φτωχό.
4: Γιατί ένα παιδί δεν έχει νερό.
5: Γιατί ένα παιδί δεν έχει βιβλίο.
6: Γιατί ένα παιδί δεν έχει φαγητό.
7: Γιατί ένα παιδί δεν έχει ποτήρια.
8: Γιατί ένα παιδί δεν έχει σπίτι.
9: Γιατί τα παιδιά δεν έχουν οικογένεια.
10: Γιατί δεν έχουν σχολείο.
11: Γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν αγάπη με κάποια άλλα.
12: Γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν φάρμακα.
13: Στο τέλος θα γίνουμε γιατί.

0: Έχω δικαίωμα να έχω ένα λιοντάρι.
1: Έχω δικαίωμα να είμαι ποδοσφαιριστής.
2: Έχω δικαίωμα να γελάω.
3: Έχω δικαίωμα να έχω όλα τα γλυκά του κόσμου.
4: Έχω δικαίωμα να παίζω.
5: Έχω δικαίωμα να παίζω, να χορεύω.
6: Να παίρνω ένα φάρμακο και να γίνουμε καλά.
7: Έχω δικαίωμα να κάνω αγκαλιές.
8: Έχω δικαίωμα να μην με ενοχλούν.
9: Έχω δικαίωμα να κοιμάμαι με την αδερφή μου.
10: Έχω δικαίωμα να ξεκουράζομαι.
11: Έχω δικαίωμα να έχω φίλους και φίλες.
12: Έχω δικαίωμα να έχω τίμης.
13: Έχω δικαίωμα να έχω νεράιδες.
14: Έχω δικαίωμα να είμαι σύννεφο.
15: Έχω δικαίωμα να γίνομαι αόρατη.
16: Έχω δικαίωμα να είμαι ουράνια τάξη.
17: Να είμαι μονόκερος.
18: Έχω δικαίωμα να είμαι αστέρι.
19: Έχω δικαίωμα να κλαίω.
20: Έχω δικαίωμα να κάνω πλάκες.
21: Έχω δικαίωμα να χαμογελάω.
22: Να χαμογελάω.
23: Τα ξέχασα.
24: Έχω δικαίωμα να ξεχνάω.
25: Έχω δικαίωμα να πετάω.
26: Να πετάω.
27: Να πετάω.

0: όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαίωμα.
1: Όλα τα παιδιά να έχουν ένα σπίτι με φαγητό.
2: Όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο για να γράφουν και να μάθουν την αλφαβήτα.
3: Και να παίζουν παιχνίδι.
0: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν καθαριότητα.
4: Τα παιδιά πρέπει να έχουν όταν αρρωσταίνουν να έχουν πάντα φάρμακα.
5: Και να έχουν φροντίδα.
6: Τα παιδιά πρέπει να έχουν καθαρά ρούχα.
7: Τα παιδιά πρέπει να έχουν φαγητό.
8: Να έχουν πολλά παιχνίδια.
9: Τα παιδιά να έχουν φίλους.
10: Να έχουν πολλές αγκαλιές.
11: Τα παιδιά πρέπει να έχουν αγάπη.
12: Να έχουν ένα όνομα.
13: Τα παιδιά να μην δουλεύουν.
14: Να έχουν γονείς.
15: Και καλούς γονείς.
16: Τα παιδιά να έχουν τα πάντα.
17: Να έχουν αυτά που θέλουν.
18: Όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα.
19: Είμαστε παιδιά και να έχουμε ειρήνη.
20: Να είμαστε ελεύθεροι.
21: Όλα τα παιδιά της γης ξαναν γερά τα χέρια.
22: Κορίτσια γοντήσια και ζητάνε χορό. Ο κύκλος θα γινόταν χορό με αυτό μελό.

0: Deven to kole Oti glasa i notane Paloma, paloma galo Kedi svalesti im Šta galja že halo Jo!
1: Μεγάλη, πρέπει να αγαπάτε τα παιδιά σας.
2: Μεγάλη, πρέπει να δίνετε συντροφιά στα παιδιά σας.
3: Να τα φροντίζετε.
4: Να τα ακούτε.
2: Να παίζετε με τα παιδιά σας.
5: Να τους διαβάζετε βιβλία και κόμικ.
6: Να τα πηγαίνετε βόλτα.
7: Να τα κάνετε αγκαλιές.
8: Να μην χάνετε τα παιδιά σας.
9: Να τα πηγαίνετε σχολείο.
10: Μεγάλη, μην πετάτε τα σκουπίδια στο πάτωμα.
11: Για να έχουμε και εμείς τα παιδιά φυσικό περιβάλλον.
12: Μεγάλη, να προσέχετε τους μικρούς σας.
2: Μεγάλη,
13: έχουμε δικαίωμα.
14: Έχουμε δικαίωμα.
15: Έχουμε δικαίωμα.
16: Έχουμε δικαίωμα.
17: Έχουμε δικαίωμα.
18: Έχουμε δικαίωμα.
19: Να μιλάμε ελεύθερα.
20: Να μιλάμε ελεύθερα.
21: Να μιλάμε ελεύθερα.

0: Αυτά θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Ελπίζουμε να καθαρίσουμε την πρόσφυγα!

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Yeah. Happy New Year!
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σε όλους. Είμαστε η Νικολίνα, η Αρετή Κυριομιλία και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Το ρατσισμό στις μέρες μας. Καθώς τον τελευταίο καιρό είναι ένα θέμα που απασχολεί εμάς αλλά και πολύ ακόμη κόσμο, κυρίως τους νέους.
1: Ναι, γιατί μπορεί να είμαστε πολύ μικρές ακόμη, αλλά βλέπουμε το ρατσισμό γύρω μας, συνέχεια. Στο σχολείο, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, παντού. Οπότε, μια καλή ιδέα είναι να μάθουμε όλοι να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα.
2: Καταρχάς, ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι ο ρατσισμός. Είναι όταν κοροϊδεύεις ή φέρεσαι άσχημα σε κάποιον επειδή είναι διαφορετικός. Γιατί μπορεί να έχει άλλο χρώμα, κατάγεται από άλλη χώρα, πιστεύει σε μια άλλη θρησκεία ή έχει διαφορετική εμφάνιση.
0: Σωστά. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές γίνεται για πλάκα. Αλλά στην πραγματικότητα πληγώνει πολύ τα συναισθήματα των άλλων.
1: Επίσης, σε πολλά σχολεία υπάρχουν παιδιά που κοροϊδεύουν συμμαθητές που δεν μιλάνε καλά ελληνικά. Χρειάζεται όμως να τους δώσουμε χρόνο για να μάθουν καινούργια γλώσσα. Εσάς, πόσο καιρό θα σας έπαιρνε να μάθετε τη γλώσσα τους? Είναι άδικο λοιπόν να τους πιέζουμε και να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση, γιατί όλοι προσπαθούμε να μάθουμε και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, και δεν ισχύει μόνο στα λόγια. Ο ρατσισμός είναι και όταν αποκλείεις κάποιον από την παρέα ή όταν βλέπεις ότι αδικείται και εσύ δεν μιλάς. Έχεις σκεφτεί ότι έτσι δίνεις την εντύπωση ότι συμφωνείς με αυτό που γίνεται?
0: Και στα social media γίνεται το ίδιο. Κάποιοι γράφουν άσχημα σχόλια ή memes για ανθρώπους που είναι αρκετά διαφορετικοί από εμάς. Νόμιζα πως όλα αυτά είναι αθώα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πονάνε πολύ.
1: Προσωπικά, ένα πράγμα που με στεναχωρεί είναι το κοροϊδεύουν κάποιον επειδή ντύνεται διαφορετικά ή έχει διαφορετικό στυλ μαλλιών. Δηλαδή, γιατί πρέπει να είμαστε όλοι οι ίδιοι? Ο καθένας μπορεί να έχει το προσωπικό του στυλ στα ρούχα, στα μαλλιά και γενικά στην εμφάνισή του.
2: Πρέπει να θυμόμαστε ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι όμορφο. Αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι, θα ήταν σίγουρα αρκετά βαρετά. Φαντάσου να φοράγαμε όλοι τα ίδια ρούχα, να είχαμε τα ίδια μαλλιά, να λέγαμε τα ίδια πράγματα και να είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα.
0: Υπάρχουν μαθητές που έρχονται από ξένες χώρες και φοβούνται να μιλήσουν σε άλλα παιδιά, μην τυχόν τους κοροϊδέψουν για τον τρόπο που φέρονται ή μιλούν. Φοβούνται επίσης μήπως φερθούν άσχημα ή ακόμη και βία. Όταν όμως οι άλλοι τους πλησιάσουν και τους προσκαλούν στην παρέα, γίνονται πολύ χαρούμενοι και δείχνουν το πραγματικό τους εαυτό. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε φιλικοί και να μην κρίνουμε.
1: Και στις ομάδες, στα παιχνίδια ή στα social media. Πολλοί κάνουν bullying σε άλλα παιδιά επειδή μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιο έντονο χαρακτηριστικό στην εμφάνισή τους.
2: Σκεφτείτε και κάτι άλλο. Πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν σε φήμες ή στερεότυπα. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσουν ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι από μια χώρα είναι τσιγκούνιδες ή κακοί. Αυτό είναι άδικο επειδή κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική προσωπικότητα, ανεξάρτητα από την κουλτούρα και τον τόπο προέλευσής του.
0: Ακριβώς. Η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου δεν έχει σχέση με τη χώρα ή το χρώμα του. Κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και διαφορετικό από όλους μας και δεν είναι κακό.
1: Ένα άλλο πράγμα που με προβληματίζει είναι τα σχόλια του τύπου «Εσύ δεν ανήκεις εδώ» ή «Εσύ δεν είσαι αρκετά ικανός για να το πετύχεις αυτό» ή και άλλες φράσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμα και βρισχές. Ακόμη και με τόσο μικρές προτάσεις μπορείς πάρα πολύ εύκολα να καταστρέψεις την ψυχολογική κατάσταση του άλλου. Όλα αυτά, όταν τα ακούς σε μικρή ηλικία, σε πληγώνουν και σε στιγματίζουν για πάντα.
2: Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάμε. Αν δούμε κάτι άδικο, να μην σωπαίνουμε. Να μιλάμε σε φίλους, δασκάλους ή γονείς, ώστε να κάνουν κάτι. Να μην φοβόμαστε ούτε κι εμείς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας.

0: σκεφτείτε κάτι πιο καθημερινό. Για παράδειγμα, αν δούμε κάποιον να κάθεται μόνος στο διάλειμμα, να τον καλέσουμε να παίξει μαζί μας. Θα νιώσει καλύτερα και εμείς ίσως αποκτήσουμε έναν καινούριο φίλο. Μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.
1: Και πάλι, στα social media, αν δούμε ρατσιστικά σχόλια, μπορούμε να το αναφέρουμε ή να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ενήλικα για αυτή την κατάσταση, διότι ως παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε και τόσα πολλά. Ο ενήλικας ξέρει και θα απευθυνθεί στις αρχές για να λυθεί το πρόβλημα.
2: Επιπλέον, το να σωπαίνουμε είναι σαν να λέμε εντάξει. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ. Πρέπει να υποστηρίζουμε το δίκαιο, αλλά και να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Εξάλλου, εμείς είμαστε οι νέοι. Εμείς θα καθορίσουμε το μέλλον. Εμείς θα βοηθήσουμε τις επόμενες γενιές να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.
0: Μια άλλη περίπτωση θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, όταν κάποιος μαθητής φοβάται να μιλήσει για την οικογένειά του, γιατί άλλοι μπορεί να τον κοροϊδέψουν. Αλλά όταν οι φίλοι του τον υποστηρίξουν, θα νιώσει εμπιστοσύνη και όταν ήξερε μια παρέα. Αυτό είναι η δύναμη της φιλίας και της αποδοχής.
1: Ακριβώς. Επίσης, όσο περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε για άλλες χώρες, κουλτούρες και θρησκείες, τόσο λιγότερο φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
2: Εγώ πιστεύω ότι όλοι πρέπει να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε με ενσυναίσθηση. Αν ήμουν εγώ στη θέση του άλλου, πώς θα ήθελα να με αντιμετωπίσουν?
0: Πολύ σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Σε εσάς έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο?
1: Εμένα, μια παλιά μου φίλη, η Χριστίνα, είχε περάσει από αυτό το στάδιο. Την κοροϊδεύαν, την έβριζαν, την έβγαζαν εκτός από όλες τις παρέες και είχαν φτάσει σε σημείο να τη σπρώξουν και να πέσει από τις σκάλες. Και σε όλα αυτά δεν έφταιγε σε απολύτως τίποτα η Χριστίνα. Απλώς ήταν μελαμψό το δέρμα της.
2: Δυστυχώς, οι άνθρωποι κάνουν συνεχώς διακρίσεις, με αποτέλεσμα να απορρίπτουν πολλά άτομα που θα μπορούσαν να τους μάθουν καινούργια πράγματα και να γίνουν φίλοι τους.
0: Κι όμως, θα βρούμε τρόπο να ξεπερνάμε κάθε πρόβλημα, όλοι μαζί ενωμένοι.
1: Και να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει καλός ή κακός άνθρωπος λόγω της καταγωγής του. Όλοι έχουμε δυνατά σημεία όπως και αδυναμίες.
2: Τελικά, ο ρατσισμός δεν είναι φυσιολογικός. Δεν είναι κάτι το αστείο και δεν πρέπει να τον ανεχόμαστε ποτέ. Πρέπει να τον καταπολεμάμε με καλοσύνη, γνώση και θάρρος.
0: Να θυμόμαστε πως ακόμη και ένα μικρό καλό πράγμα που κάνουμε για κάποιον που νιώθει πολύ διαφορετικός μπορεί να αλλάξει τη μέρα του ή ακόμη και τη ζωή του.
1: Και αν δούμε ρατσισμό, να μιλάμε, να βοηθάμε και να δείχνουμε ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος γνώσεων και εμπειριών.
2: Και να θυμάστε ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε παράδειγμα για τους άλλους. Μικρές πράξεις καλοσύνης μετράνε πάντα.
0: Ακόμη και μια λέξη υποστήριξης μπορεί να αλλάξει τη διάθεση κάποιου.
1: Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν δείχνουμε σεβασμό και αποδοχή στους ανθρώπους γύρω μας.
2: Αυτό ήταν το podcast μας. Ελπίζουμε να σας βοήθησε να σκεφτείτε και να μιλήσετε για αυτά τα θέματα με τους φίλους και την οικογένειά σας. Γιατί αν κάνουμε κάτι όλοι μας, θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
1: Να προσπαθείτε να νοιάζετε για τον συνάνθρωπό σας.
2: Να είστε καλοί και σεβαστικοί ο ένας με τον άλλον.
3: Βάζουμε τέλος στο ρατσισμό.
4: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Παραμύθι, παραμύθι.
6: Το κουκί και το ρεβίθι.
5: Δώσε κλώτσο να γυρίσει.
6: Την Ελλάδα να ξυπνήσει.
7: Hey everyone, spending time with friends is one of the best parts of being a teenager. Some teenagers enjoy going out to parks, shopping centers, cafes, cinemas or sports facilities. Others simply meet in a neighborhood square and talk for hours. Personally, I like walking around town with my friends, buying a snack, and chatting about school hobbies and funny things that happen.
8: Βρισκόμαστε στο θαλασσοχώρι, εκεί όπου η αιμονή ενός νέου για μια ζωή λεβέντικη, χωρίς τα σημάδια της μοίρας πάνω του, πρόκειται να συγκλονίσει τους πάντες. Ακολουθήστε μας στις δύο στάσεις που θα κάνουμε στο ιδυλιακό αυτό χωριό. Πρώτα στην κλειστή κάμαρα ενός σπιτιού και έπειτα στο πολύβο καφενείο. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί με ποιο σκεπτικό βάζουμε τελικά τα όρια στη ζωή μας.
9: Συντονιστείτε στο European School Radio και ακούστε τη σειρά podcast Λεβεντιά vs. Μοίρα, μία μάχη με τα ανθρώπινα όρια, των μαθητών της Β' τάξης του 1ου πρότυπου γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις Πρέβεζας. Στο πλαίσιο της καινοτόμου δράσης, οπτικοακουστικός και κινηματογραφικός γραμματισμός στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας σχολικού έτους 2025-2026.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Open up your eyes.
2: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
3: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
4: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
5: Και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
6: και podcast.
5: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
6: το ταλέντο,
5: τη δημιουργικότητά τους.
6: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
5: Το κάνουν ακουστεί.
6: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
5: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
6: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Γεια σας, παιδιά, κρότε γεννά.
2: Είμαστε τα παιδιά του νηπιαγωγείου και σήμερα θα σας μάθουμε να τρώτε για να είστε γεροί.
1: Σήμερα σας δώσουμε συμβουλές. Τι να τρώμε συχνά. Τι θα τρώμε πού και πού. Παιδιά, τι τρώμε για να μεγαλώσουμε σωστά.
3: Αυγά και ψάρι.
1: Γιαούρτι και γάλα. Πότε πίνουμε γάλα, όταν τρώμε γιαούρτι, τα κόκαλά μας είναι δυνατά. Είναι αγερά τα κόκαλά μας και τα δόντια μας.
4: Φρούτα και λαχανικά.
1: Παράκα μπουζί.
5: Το πλοκόλο μας κάνουν δυνατούς.
1: Γιατί τρώμε φρούτα, γιατί τα τρώμε.
3: Γιατί έχουμε βιταμίνες που μας κάνουν δυνατές και δυνατούς.
5: Γιατί δεν αρρωστεύουμε. Μας δίνει ενέργεια.
1: Να μπορούμε να τρέξουμε και να παίξουμε.
6: Τρέχουμε να χορεύουμε. Παίζουμε έξω στην αυλή.
2: Έχουν και τα λαχανικά βιταμίνες. Όχι μόνο τα φρούτα, έχουν και τα λαχανικά βιταμίνες.
4: Γιατί έχουν πολλά χρώματα.
6: Κάθε χρώμα βοηθάει το σώμα μας.
4: Το καρ...

0: Υπάρχουν φαγητά που είναι νόστιμα, αλλά δεν τα τρώμε συχνά.
1: Τα ταγετάκια και τα γλυκά τα τρώμε πού και πού. Όχι κάθε μέρα.
0: Σοκολάτες και γλυκά. Έχουν πολύ ζάχαρη.
2: Δεν κάνουν καλό στα δόντια.
0: Γλυκά τα τρώμε πού και πού, όχι κάθε μέρα.
1: Μπορούμε να τρώμε όλα τα φαγητά, αλλά όχι κάθε μέρα.
2: Τι πίνουμε πολύ?
0: Νερό και γάλα.
2: Τι πίνουμε λίγο?
0: Αναψυκτικά και χυμούς με ζάχαρη. Έχουν πολύ ζάχαρη.
2: Τι δεν κάνουν καλό στα δόντια? Δεν ξεχνάμε το νερό.
3: Πίνουμε και όταν δεν διψάμε.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
1: Μακαρόνια.
3: Τα μακαρόνια.
2: Το αγαπημένο μου φαγητό είναι και εμένα τα μακαρόνια.
1: Μακαρόνια.
2: Θα ξεχνάμε να κάνουμε γυμναστική.
3: Μπορούμε να τρέχουμε ή να χορεύουμε.
2: Μερικές ιδέες και είναι πρωινό.
3: Ψωμί με τυρί από κουρούλι. Γιαούρτι με μέλι. Κέικ της μαμάς.
2: Παρά καμπούζι.
4: Κρέπε κρομογίνα, γίνουμε βεγάνοι.
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
6: Γεια σας, είμαι η Γαλήνη και σας παρουσιάζω τη ραδιοφωνική ομάδα του πρώτου Γενικού Λυκείου Παπάγου.
7: Άννα Μαρία.
8: Αντώνης.
9: Δημήτρης.
10: Ειρήνη.
11: Γιώργος. Ηλίας.
12: Λέα.
13: Λαύρος.
14: Ηλίας.
15: Μυρσίνη.
16: Νικήτας.
17: Νίκος.
18: Λαύρος.
19: Δέφη.
6: Παναγιώτης.
2: Γιώργος.
20: Θάνος.
21: Βασιλική.
22: Παναγιώτης.
23: Χριστίνα.
24: Pocket money. Hello everyone! Today I'm talking about pocket money. Many teenagers receive a small amount of money from their parents every week or month. Some spend it immediately, while others save it for something special. I like having pocket money because it teaches responsibility. When I want to buy something, I have to decide if it's really worth it. Sometimes saving money is difficult, especially when I see snacks, clothes, or accessories that I like. Learning how to manage money now can help us become more responsible adults in the future. Thanks for listening!
25: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο Out of the Board, το σχολικό podcast μας που δεν είναι μόνο για απλή διότι σήμερα εμείς απογειωνόμαστε.
9: Σωστά. Εδώ αφήνουμε τα τετράδια και αγωνίσματα και βγαίνουμε εκτός τάξης. Στο Out of the Board μιλάμε για σχολική ζωή, friendships, άβολες στιγμές και social media.
25: Εδώ μιλάμε αληθινά, χαλαρά και πρώτα απ' όλα χωρίς βιασύνη.
9: Αλλά πάντα με πολύ δράμα. Γιατί γίνεται σχολείο χωρίς δράμα, αδύνατο.
25: Δηλαδή ότι λέμε το διάλειμμα, αλλά τώρα με μικρόφωνο. Μπορεί να μην έχουμε πάντα σωστές απαντήσεις, αλλά σίγουρα έχουμε πολλές απόψεις.
9: Οπότε βάλτε ακουστικά, χαλαρώστε, πάρτε τα σνακ σας και ετοιμαστείτε.
25: Γιατί το Out of the Board ξεκινάει τώρα!

0: Accident. Έχει European School Radio.
1: ESR. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστή.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Η ώρα είναι 9:30 under meridian, που σημαίνει ότι είναι ώρα για την καθιερωμένη συνέντευξη. Σήμερα έχουμε να συζητήσουμε ένα κρίσιμο θέμα που απασχολεί τους μαθητές της Β' Λυκείου. Τελικά μιλάμε λατινικά.
2: Το alter ego της δημοσιογραφίας έθεσε ένα πολύ καλό ερώτημα. Να σας πω την αλήθεια μου, το καλοκαίρι, αγοράζοντας το βιβλίο της κατεύθυνσης, τρόμαξα λίγο. Μία νέα γλώσσα, όμως αναθάρισα και είπα «Carpe diem», είναι ένα καινούργιο μάθημα, ξεκινάμε την αρχή. Θα αριστεύσουμε.
3: Ναι, αλλά δεν αρκεί μόνο να δράξει τη μέρα. Ας πούμε στους ακροατές μας τον λόγο αυτής της εκπομπής. Από την αρχή, γιατί αν ξεκινήσουμε οι medias res, θα τους μπερδέψουμε.
1: Ωραία, από τον Σεπτέμβριο κύρκα ξεκίνησε το δράμα μας. Κάποιοι συμμαθητές ισχυρίζονται ότι τα λατινικά δεν τα χρησιμοποιούμε στον καθημερινό μας λόγο, ενώ κάποιοι προσβλήθηκαν τόσο που το θεώρησαν casus belli. Από τότε δημιουργήθηκαν δύο ομάδες που δεν μιλούνται.
2: Αυτές τις ομάδες θα φέρουμε κοντά. Πρίμα φάκιε, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται εύκολο να συνεπάρξουν. Αν δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα, θα διακόψουμε τη σύνδεσή μας.
3: Έχουμε τη χαρά λοιπόν να έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της τάξης μας, ο οποίος θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά αποκλειστικά σε εμάς.
4: Μην με αποκαλείς έτσι, δεν χρειάζεται.
1: Μα είσαι primus inter pares.
4: Ακριβώς, πρώτος γιατί με ψήφισατε όλοι εσείς, αλλά πάντα μεταξύ ίσων. Όλοι μαζί στην κάλπη και τον χρόνο για μια ξέχαστη τελετήριο.
2: Ο πρόεδρος μας είναι λίγο sui generis.
4: Μα φυσικά και είναι ιδιαίτερος, αλλά με την καλή έννοια.
3: Πρόεδρε, ποια είναι η άποψή σου για το ερώτημά μας, μιλάμε λατινικά.
4: Έχεις καθέδρα. Θα πω ότι λέει η πλειοψηφία. Τι λέει η παρεπιπτόντα σου.
1: Εσύ τι λες, τα διαβάζεις τουλάχιστον.
4: Προφανώς τα διαβάζω. Λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, δεν έχω χρόνο άλλη ώρα. Πρέπει να πάω κοντά στους ψηφοφόρους μου. Πώς θα παραμείνω τόσο μακράτα, αν είμαι μόνο με το βιβλίο στο χέρι και όχι με το πρακτικό για τα αιτήματα στη διεύθυνση.
2: Πρόεδρε, απάντησε παρακαλώ. Τελειώνει ο χρόνος.
4: Κοίτα, αν τα μιλούσαμε, δεν θα χρειαζόταν να διαβάσω καν. Ένα κατευθείαν μάθημα όπως κάνω και στα αρχαία.
3: Γιατί στα αρχαία παίρνεις καλύτερους βαθμούς.
4: Δεν είπα αυτό βερμπάτου.
1: Κατά λέξη, είπες όμως ότι υποστηρίζεις όσους ισχυρίζονται ότι δεν μιλάμε λατινικά.
4: Αυτά που λέμε γράφονται.
2: Προφανώς, αφού είσαι στην εκπομπή.
4: Τότε δεν απαντάω άλλο. Σκρίπτα μάλλον.
3: Μάλλον δεν έπρεπε να ρωτήσουμε τον πρόεδρο. Αποστέρει όρη. Το καταλάβαμε.
1: Εκ των υστέρων θα καταλάβει και αυτός ότι δεν θα βοηθήσουμε στην προεκλογική του εκστρατεία.
2: Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τις παραθέσεις και προχωρήσουμε σύνεμο ορατόριο, χωρίς καμία περαιτέρω χρονοτριβή, στην επόμενη καλεσμένη μας. Υποδεχόμαστε την αξιολόγα της τάξης, έναν άνθρωπο που φημίζεται για την πειθαρχία και την αγάπη της για την ακρίβεια. Ήρθε η ώρα να μας εκφράσει τη δική της άποψη για το θέμα. Καλημέρα!
5: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πραγματικά σας άκουγα τόση ώρα και ένιωθα την ανάγκη να παρέμβω, διότι Φεστίνα λένε. Δηλαδή, πρέπει να σπέβδουμε βραβαίως όταν κρίνουμε μία τόσο παλιά γλώσσα. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Στην αρχή της χρονιάς τα λατινικά αποτελούσαν για όλους μας μία terra incognita, μία άγνωστη και περιοχή. Όσο όμως εμβαθύνουμε στην ύλη, νομίζω ότι η γλώσσα αυτή μετατρέπεται σε έναν πραγματικό modus vivendi, σε έναν τρόπο ζωής και σκέψης. Τα διδάγματα των κειμένων, η ρωμαϊκή ηθική και ο τρόπος που οικοδομήθηκε αυτός ο πολιτισμός μας έπεισαν ότι η Ρώμα είναι αμόρ. Και ναι, το λέω με υπερηφάνεια. Μιλάμε λατινικά.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύτιμη συμβολή.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο επόμενος ομιλητής μας είναι, βασικά η επόμενη ομιλητριά μας, είναι η αιώνια ανεποφάσιστη της τάξης. Μιλάμε λατινικά, φίλοι μας.
6: Τι είναι τα λατινικά, παιδιά, εγώ ήρθα στην εκπομπή σας για να διαμαρτυρηθώ επίσημα. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο σκάνδαλο, μια δικιά που κραυγάζει.
2: Για τα λατινικά, ρε! Για τη δυσκολία στη σύνταξη το παρέμφωτο.
6: Ποια σύνταξη, για το ότι μας έβαλαν άλλες δύο ώρες αγγλικά από το πουθενά. Και δεν φτάνει αυτό, μας έφεραν άλλη καθηγήτρια, άγνωστη. Και όχι αυτή που έχουμε πάντα, αμπόδου που λέτε κι εσείς. Δηλαδή από την αρχή της χρονιάς μας έχουν μπερδέψει. Να, την άλλη ώρα έχουμε πάλι και τρέμει το φιλοκάρδι μου.
3: Ω, τεμπορά, ωμόρες. Τι μας λες, φίλε μου, την άλλη ώρα δεν έχουμε αγγλικά, λατινικά έχουμε.
6: Λατινικά είναι αυτά. Σοβαρά τώρα. Γι' αυτό δεν καταλάβουνε και έλεγα μέσα μου πώς γίνεται να πιάνω λέξη. Έχω πάρει και ολόκληρο λόγο. Όχι, καταστράφηκα. Δεν έχω φέρει ούτε μία εργασία από το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι οι δύο καθηγήτρες θα συνεννοηθούν μεταξύ τους για να μου βάλω το βαθμό. Σως, έχετε να αντιγράψω καμιά άσκηση.
1: Σι όπως ή, θέλεις να πεις. Πήγαινε γρήγορα στην τσάντα μου, βρες το τετράδιο και κάνε ό,τι προλάβεις. Αλλά γρήγορα, γιατί ο χρόνος πιέζει.
2: Εμείς μάλλον θα χάσουμε το μάθημα, γιατί έτσι όπως πάει, βλέπω να τελειώνουμε το ρεπορτάζ μας post meridiem, αργά το μεσημέρι.
3: Ας έρθει λοιπόν ο πιο ενημερωμένος καλεσμένος μας, ο οποίος γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια και με κάθε πικάντικη λεπτομέρεια τα πρόσθετα, τα γεγονότα της διαμάχης.
7: Έτσι ακριβώς. Γνωρίζω τα πάντα μέχρι την τελευταία τελεία στις σημειώσεις σας. Στην πραγματικότητα πια δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαμάχη, αφού όλοι λίγο πολύ τα χρησιμοποιούμε τα λατινικά. Μπορεί να μην τα μιλάμε απολύτως, αλλά δεν είμαστε εδώ και στην εποχή του Κικέρωνα, αλλά έχουμε εισβάλει στη ζωή μας ίντερνος, μεταξύ μας. Θεωρητικοί είμαστε και αυτό είναι το status quo μας, η παρούσα κατάστασή μας. Ας μην γελιόμαστε.
1: Και τότε πώς ξεκίνησε όλο αυτό το casus belli, που ανέφερε στην αρχή?
7: Ακούστε την ιστορία. Η διαμάχη ξεκίνησε από δύο κορίτσια της πρώτης σειράς, που ήθελαν για αστείο να ξεκινήσουν να μιλούν τα λατινικά μέσα στην τάξη. Όχι από αγάπη για τη γνώση, αλλά για να λένε τα μυστικά τους και να μην τις καταλαβαίνει κανείς. Σου γρόσα, κάτω από το ρόδο, δηλαδή κρυφά, σχεδίαζα τα πάντα. Εγώ όμως που έχω αυτιά παντού, τις αποκάλυψα.
8: Δηλαδή, όλα έγιναν για ένα κρυφό κώδικα επικοινωνίας.
7: Ακριβώς. Αλλά το πράγμα ξέφυγε ad infinitum, στο άπειρο. Οι μισοί ζήλευαν που δεν καταλάβαιναν και οι άλλοι μισοί άρχισαν να πετούν λατινικές φράσεις ακόμα και στο κηλικείο και να το παίζουν έξυπνα. Όλο αυτό έφερε σύγχυση, αλλά μην ανησυχείτε, εγώ είμαι εδώ για να επαναφέρω την τάξη ή τουλάχιστον να μεταφέρω όλα τα νέα.
3: Ευχαριστούμε για το πάντα έγινε ρεπορτάζ σου. Πρέπει να συντάξουμε στη δημοσιογραφική μας ομάδα.
1: Και τώρα, πριν κλείσουμε, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε την υπερφύαλη, τον άνθρωπο που θεωρεί τον εαυτό του το no plus ultra των λατινικών. Καλώς ήρθες.
6: Σαββέντε, χαίρετε. Συγχωρέστε με, αλλά άκουγα όλη τη συζήτησή σας και νιώθω την ανάγκη να παρέμβω. Διότι η ποιότητα της disputatio, της συζήτησης, έπεφτε ραγδαία. Όλοι σας μιλάτε για τα λατινικά σαν να είναι ένα προσχολικό μάθημα. Ελάτε τώρα, είναι η βάση κάθε λίγο φράγκα.
8: Λοιπόν, εσύ μιλάς λατινικά. Πόσο καλά.
6: Εγώ βεβαίως και τα μιλώ. Όχι απλώς τα μιλώ, τα σκέφτομαι. Ζω με τα λατινικά. Μπορώ να κάνω μια ολόκληρη συζήτηση μόνη μου στα λατινικά, αν θέλετε. Άλλωστε, ρε σύψα λοβίτουρ. Το πράγμα μιλάει από μόνο του.

0: Ακούτε European School Radio.
1: Στηρίξτε το Ιντερνετικό Μαθητικό Ραδιόφωνο.
0: Γιατί υπάρχουμε κι εμείς.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας δύο διακεκριμένους γυναικολόγους στον τομέα της ιατρικής βοηθοποιημένης αναπαραγωγής. Καλησπέρα σας, θα μπορούσατε να μου πείτε τι είναι η υπογονιμότητα?
2: Χαίρετε. Ναι, η υπογονιμότητα είναι ένα φαινόμενο που αφορά πολλά ζευγάρια και ουσιαστικά ορίζεται ως η αδυναμία που έχει ένα ζευγάρι που προσπαθεί να αποκτήσει παιδί, ενώ προσπαθεί με τον φυσικό τρόπο για τουλάχιστον ένα χρόνο. Είναι η αδυναμία λοιπόν αυτό το ζευγάρι να αποκτήσει παιδί. Είναι ένα φαινόμενο που γνωρίζει έξαρση στην εποχή μας.
1: Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα αίτια της υπογονιμότητας?
2: Τα αίτια είναι, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες τα περιστατικά υπογονιμότητας. Στα περιστατικά εκείνα στα οποία οφείλεται η αδυναμία στην γυναίκα και η γυναίκα ουσιαστικά έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, όλες οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, ο οποίος φθήνει με τον χρόνο. Και πολλές από τις γυναίκες που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας στερούνται του βασικού υλικού για να καταφέρουν την εγκυμοσύνη τους, που είναι τα οάρια. Αυτό λοιπόν είναι ένα και πολύ βασικό και πολύ συχνό αίτιο. Άλλο πρόβλημα που αφορά τη γυναίκα είναι καλοειδείς παθήσεις όπως η ενδομητρίωση, η κύκλη χωρίς τη δυνατότητα να κάνουν ορυξία που αφορά πολλές γυναίκες όπως τις νεαρές γυναίκες όπως οι γυναίκες με πολυκιστικές οθήκες, ορμονικά προβλήματα της λειτουργίας των οθικών, είναι η ενδομητρίωση, μια καλοήθης πάθηση η οποία πλήττει περίπου το 25% του αναπαραγόμενου πληθυσμού. Είναι μια πάρα πολύ συχνή πάθηση και η οποία πραγματικά μπορεί να εμποδίσει μια γυναίκα αθόρυβα να καταφέρει το σκοπό της. Είναι λοιμώξεις που αφορούν την γυναίκα, δηλαδή σεξουαλικός τα ενδόμενα νοσήματα, μικρόβια τα οποία παρισφρίουν στη μήτρα και λειτουργούν αθόρυβα και ανταγωνιστικά επίσης στην εμφύτευση. Αυτό λοιπόν περίπου αφορά το 1/3 των υπογόνιμων ζευγαριών. Το δεύτερο τρίτο αφορά τον άντρα. Είναι σαφές ότι ο σύγχρονος άντρας έχει κατά περίπου 50% χειρότερο σπέρμα από ότι ο άντρας των προηγούμενων γενεών και αυτό οφείλεται πιθανότητα στο σύγχρονο τρόπο ζωής, στο καθιστικό τρόπο ζωής, σε περιβαλλοντικές τοξίνες αλλά και άλλα ρυπογόνα τα οποία υπάρχουν στην διατροφή μας. Και τέλος, στην τρίτη κατηγορία, στο 1/3 της υπογονιμότητας υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έχουν όλες τις αντικειμενικές παραμέτρους καλές, αλλά δυστυχώς δεν καταφέρνουν το σκοπό τους και αυτά είναι τα ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε ανεξήγητη ή αλλιώς ιδιοπαθής υπογονιμότητα.
1: Γιατί γνωρίζει έξαρση τα τελευταία χρόνια αυτό το φαινόμενο?
2: Γιατί το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα είναι ότι αποφασίζει αργά να ξεκινήσει το αναπαραγωγικό της όνειρο και οι περισσότερες και όλες οι γυναίκες, όπως είπαμε, υποκλίνονται στον χρόνο όσο πρικισμένες και αν γεννιόνται. Όλες οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, ο οποίος χάνεται ήδη κατά το 75% μέχρι την έναξη της αναπαραγωγικής του ζωής, δηλαδή μέχρι τα 30 έχουν χάσει περισσότερες γυναίκες το 75% της αρχικής τους αναπαραγωγικής τους δυνατότητας των αρχικών των οαρίων με τα οποία γεννήθηκαν. Όταν λοιπόν η σύγχρονη γυναίκα είναι σαφές ότι αποφασίζει να ξεκινήσει την αναπαραγωγική της προσπάθεια αργά, γιατί έχει επαγγελματικές, έχει πανεπιστημιακές υποχρεώσεις, προσπαθεί να κυνηγήσει την καριέρα της, τότε είναι σαφές ότι ουσιαστικά δίνει το περιθώριο στον χρόνο να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην προσπάθειά της. Και αυτή η δυσκολία που πλέον αντιμετωπίζει αφορά δυσκολία όσον αφορά τον αριθμό αλλά και την ποιότητα του γενετικού υλικού που διαχειρίζεται. Με αποτέλεσμα και να είναι επιρρεπής στη δυσκολία της σύλληψης αλλά και να είναι επιρρεπής και σε γενετικά ή χρωμοσωμικά σφάλματα στο έμβριο που θα προκύψουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα απευθύνω την επόμενη ερώτηση στον αδελφό σας. Ποιες είναι η μέθοδο για τη μετώπιση της υπογονιμότητας.
3: Υπάρχουν...
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
5: Γεια σας, mate.
6: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα. Γελάει.
5: Από τη Χαλκιδική. Συντονίζουμε και εμείς.
6: Στο European School Radio.
5: Και σας περιμένουμε.
6: Κάθε εβδομάδα.
7: Hi everyone. Music is a big part of teenage life. Some teenagers love pop music, while others prefer rap, rock, K-pop, or electronic music. Our music choices often depend on our mood. When we are happy, we listen to energetic songs. When we are stressed, we might choose something calmer. Social media also helps songs become popular very quickly. I think music is special because it helps us relax, feel understood, and sometimes even improves our day. What's your favorite type of music? Thanks for listening.
8: Τι είναι η φιλία? Είναι τριφύλλη και ουράνιο τόξο.
9: Βαλιώνα καρδιάς.
10: Λάζει καρδιά.
11: Σούπα.
12: Κόκκινη καρδιά.
13: Αγάπη.
14: Αγάπη.
15: Αγκαλιάζω ένα φίλο μου.
16: Κεράσι.
17: Αστέρι.
18: Το σήμα της ομάδας.
19: Το πράσινο χώμα.
20: Το κίτρινο χρώμα.
21: Κόκκινο.
22: Η κίτρινη καρδιά.
23: Η λαμπελή καρδιά. Η κετλωματίστη.
24: Αγαπώ τις φίλες μου.
25: Λουλούδι.
26: Όλα τα χρώματα.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μόλις κέρδισες ένα ολοκένουργιο κινητό. Το μήνυμα λέει «Συγχαρητήρια, κάνε κλικ τώρα». Χωρίς να το σκεφτείς πολύ. Το πατάς?
2: Ναι, και μάλιστα με πολύ ενθουσιασμό.
1: Α, με πολύ ενθουσιασμό. Όπως όλες οι κακές αποφάσεις. Σήμερα μιλάμε για την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο. Όχι σαν μάθημα, όχι σαν οδηγία χρήσης, αλλά σαν κουβέντα. Γιατί, ας μην λέμε ψέματα, όλοι είμαστε συνέχεια online.
2: Και κυρίως, όλοι πιστεύουμε ότι σε εμάς δεν θα συμβεί.
1: Μέχρι να συμβεί.
2: Καλά, άκου εδώ ιστορία. Βλέπω μήνυμα, λέω ότι κέρδισα. Και σκέφτομαι, μα τόσοι άνθρωποι παίζουν. Γιατί όχι εγώ?
1: Λογική σκέψη. Καλά, λίγο αισιόδοξη, αλλά λογική.
2: Εμένα μου ζητάει email, το δίνω. Μετά τον κωδικό μου, τον δίνω και αυτόν.
1: Δυνατός!
2: Δυνατός, συναισθηματικά.
1: Α, από αυτούς. Και μετά?
2: Μετά δεν έμπαινα πουθενά. Ούτε στα social, ούτε στο mail μου, ούτε καν στο ίδιο μου το προφίλ.
1: Ουσιαστικά, offline με ίντερνετ. Για πες μου, ο κωδικός σου, ποιος ήταν τελικά?
2: 1, 2, 3, 4.
1: Α, ωραία. Ο hacker μόλις το μάντεψε πριν καν τελειώσει την πρόταση.
2: Ναι, ουσιαστικά το είπα μόνη μου.
1: Ο hacker εκείνη τη στιγμή είπε «Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία».
2: Και εγώ έμεινα χωρίς λογαριασμό, αλλά με μάθημα ζωής.
1: Συμπέρασμα. Αν τον θυμάσαι πολύ εύκολα, τον μαντεύουν και πολύ εύκολα.

0: Αν κάτι στο ίντερνετ σε κάνει να νιώθεις περίεργα, αλλά δεν ξέρεις γιατί, τι κάνεις?
1: Σταματάω. Γιατί αν κάτι δεν μου κολλάει, συνήθως όντως κάτι δεν πάει καλά. Το ένστικτό μας έχει πάντα δίκιο.
0: Το ένστικτο είναι το αντιβάρους που έχουμε όλοι δωρεάν. Ας περάσουμε στην επόμενη. Γιατί online οι άνθρωποι λένε πιο εύκολα πράγματα που δεν θα έλεγαν από κοντά?
1: Γιατί δεν βλέπουν αντίδραση. Ξεχνάνε ότι όντως υπάρχει ένας άνθρωπος από την άλλη πλευρά που επικοινωνεί μαζί τους.
0: Και νομίζουν ότι η οθόνη τους κάνει αόρατους. Κλασικά.
1: Στο διαδίκτυο μπορείς να συναντήσεις πολλά πράγματα και κυρίως να ακούσεις, όπως μην το πεις σε κανέναν, στείλε γρήγορα, είναι επίγον.
0: Όταν κάτι στο ίντερνετ λέει επίγον, εσύ λες όχι ευχαριστώ. Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί είναι ύποπτα τα μηνύματα που μπορούν να πιέσουν κάποιον?
1: Γιατί θέλω να μην προλάβεις να σκεφτείς. Και τα λάθη γίνονται πάντα από βιασύνη.
0: Έχεις δίκιο. Πότε ένα αστείο μήνυμα πάβει να είναι αστείο?
1: Όταν κάνει κάποιον να νιώσει άβολα. Τότε δεν γελάμε, σταματάμε. Και ως γνωστόν, η ελευθερία μας σταματάει εκεί που αρχίζει του άλλου.
0: Έχεις δίκιο. Και μετά από όλα αυτά, ας περάσουμε σε κάτι πιο χρήσιμο. Κάτι που θα μας βοηθήσει να είμαστε ασφαλείς και να έχουμε μία εξίσου ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Πάμε λοιπόν στους κωδικούς, γιατί όλοι τους υποτιμάμε.
1: Και όλοι τους θυμόμαστε. Λάθος. Δυνατός κωδικός σημαίνει γράμματα, αριθμούς, σύμβολα και διαφορετικός για κάθε εφαρμογή και κάθε χρήση.
0: Δηλαδή, όχι τον ίδιο παντού.
1: Όχι, γιατί αν χαθεί ένας, χάνονται όλα.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Αν ένας άγνωστος ξέρει πολλά για σένα...
1: Δεν νιώθεις κολακευμένος, νιώθεις προσεκτικός.
0: Και για πες μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος online?
1: Το «δε βαριέσαι». Αυτό φταίει για τα μισά προβλήματα.
0: Λοιπόν, γρήγορα, παιχνίδι, γρήγορα, σαν ριφλέξ. Δημόσιο Wi-Fi για τραπεζικούς λογαριασμούς?
1: Όχι, εκτός αν θέλω δράμα.
0: Ιδιωτικό προφίλ?
1: Ναι, και δεν χρειάζονται να ξέρουν όλοι τα πάντα.
0: Έπειτα θα θέλαμε να μας πεις κάποιες έξτρα χρήσιμες πληροφορίες. Όπως αν κάτι πάει στραβά.
1: Μιλάς πάντα. Σε κάποιον ενήλικα, καθηγητή, γονέα, όπου νιώθεις άνετα. Κάνεις κάποια αναφορά, μπλοκάρεις και να θυμάσαι πάντα ότι δεν φταίσαι εσύ.
0: Έχεις δίκιο. Το ίντερνετ είναι τεράστιο. Όμως να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνος. Και τέλος, μία συμβουλή για ασφαλή πλοήγηση.
1: Αν δεν θα το έκανες από κοντά, μην το κάνεις online.
0: Το ίντερνετ δεν είναι εχθρός.
1: Αρκεί να μην του δίνεις τα κλειδιά.
0: Συνδεδεμένη,
1: αλλά ασφαλής.
0: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα μιλήσαμε για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, έναν χώρο που όλοι χρησιμοποιούμε εξάλλου, αλλά δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε δεδομένο.
1: Γιατί η ασφάλεια online ξεκινά πρώτα από εμάς. Από το τι μοιραζόμαστε, ποιον εμπιστευόμαστε και πώς αντιδρούμε όταν κάτι δεν μας φαίνεται σωστό.
0: Σκεφτόμαστε πριν δημοσιεύσουμε, προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε οθόνη υπάρχει ένας άνθρωπος.
1: Και αν ποτέ κάτι μας ανησυχεί, πάντα θα μιλήσουμε. Ζητάμε βοήθεια και δεν το κρατάμε μέσα μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Μέχρι την επόμενη φορά.
0: Να είστε online, αλλά πάνω απ' όλα να είστε ασφαλείς.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Το εσπερινό μας σχολείο αποτελεί μια ζωντανή εκπαιδευτική κοινότητα που προσφέρει ευκαιρία μάθησης και προσωπικής εξέλιξης σε μαθητές με διαφορετικές διαδρομές ζωής. Είναι η μοναδική δομή εσπερινής φοίτησης στο νομό Κεφαλινίας, γεγονός που του προσδίδει ιδιαίτερη κοινωνική και εκπαιδευτική σημασία. Το σχολείο μας δεν είναι ένας χώρος ευκαιρίας, συμπερίληψης και ενδυνάμωσης μόνο. Είναι μια κοινότητα που στηρίζει την προσπάθεια, καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση δεν
2: What TV series are teenagers watching? Hi everyone, I'm Zenobia, and today we're talking about TV series. Many teenagers enjoy watching series after school or during weekends. Some like comedy shows because they make us laugh, while others prefer adventure, mystery, or fantasy series. In my class, people often talk about the latest episodes of their favorite shows. Sometimes I don't even know what they're talking about, and then I feel like I have to watch it too. Watching a good series can be a fun way to relax after homework and school stress. But let's be honest, we all said, just one more episode, and then suddenly it's bedtime. Thanks for listening!

0: Σταματία, βγάλε τα ακουστικά.
1: Τι θες?
0: Τι γράφουμε αύριο?
1: Δεν ξέρω αν γράφουμε, αλλά σίγουρα ηχογραφούμε αύριο.
0: Ποιοι, πού, με τι θέματα?
1: Το πρώτο γέλμα σιλικών στο European School Radio, με ό,τι αφορά τους εφήβους.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού

0: keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες, εμείς ξανά εδώ. Και άλλη φορά, κάθε φορά,
2: πάλι εδώ. European School Radio.
1: Για πάντα μαζί.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκπροσθείς τα μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

Μιλάμε για το Μάρκο. Ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του, τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι ιδιοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε κι αυτοί ήξεραν από το Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο. Μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά ο Μάρκος, δεμένος, λιτός. Συχνά του έδινα κι εγώ κάτι. Σκέφτηκα να τους τον πάρω. Αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν θα μπορούσα υπεύθυνα να τον αναλάβω. Μια φορά τον είχα ανάγκη. Πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μιλήσαμε τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο. Και σκοτωμένα ακόμα αγαπούσαν.

μιλάμε για ψέματα. Οι ιδιοκτήτες του μπορούν να κλαίνε εύκολα. Τα ίδια δάκρυα τα καλοκαίρια στα αναψυκτικά τους πιπηλάνε. Στα αναψυκτικά μας τα βουτάνε αντί για παγάκια. Τα ίδια δάκρυα κάνουν αντιπαθήματα.

and a few was made. I met a gal I thought was so fine.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα.
1: European School Radio, το πιο μουσικό διάλειμμα της ημέρας.